0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.

καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές. Χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Στο δρόμο, στο σπίτι, πάντα ένα κομμάτι μου λείπει που απρόσμενα το έχασα. Ξενυχτάω και άσκοπα βλέπω, είναι η σκέψη γκρεμός και ολοπέφτω στην ανάγκη σου.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ.

πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
7: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
8: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr. Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
0: Flash Κρήτης 95,8.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980 59 58 55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
0: Flash Κρήτης 95,8.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, να είστε καλά και να περνάτε όλες και όλοι καλά. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα την εκπομπή μας, ακούτε Flash Κρήτης 95,8. Στο μικρόφωνο Κυριακάκης Νίκος. Ακούτε το πρωινό βήμα. Και θα πάμε με το πρώτο θέμα, φίλες και φίλοι, που είναι ένα θέμα που πονάει. Πονάει πάρα πάρα πολύ και πονάει πάρα πάρα πολύ όλους εκείνους οι οποίοι καθημερινά κάνουν χρήση αυτοκινήτου. Θα μου πεις, εντάξει, τι να κάνουμε. Ήταν δίκαιο και το έκαναν πράξη. Σου λέει πόλεμος είναι. Πόλεμος. Αφού είναι πόλεμος, τι να κάνουμε. Τα πάντα στα ύψη. Καύσιμα, ενέργεια, τα πάντα. Τα μηνιάτικα θα πάρουν απάνω. Απάνω θα πάρουν τα μηνιάτικα. Μπα, δύσκολο. Φίλες και φίλοι, η βενζίνα ξεπερνάει τα 2,20. 2,20 είναι το φτηνό. Η φτηνή εκδοχή. Σας δείξω εγώ στη Μεσαρά κάτι νούμερα, 2,35. Αλήθεια, 2,35. Και η Ελλάδα πληρώνει ξανά το τίμημα, ο Έλληνας, δεν το συζητάω, μια οικονομία που γονατίζει μπροστά στην Αγγλία. Γονατίζει όμως, κυριολεκτικά γονατίζει μπροστά στην Αγγλία, τέλος όλα. Και πού να έρθει ο χειμώνας, να δεις τα πετρέλαια, να δεις τα φυσικά αέρια, τα υγρά αέρια. Εκεί να δεις. Δεν μιλάμε, φίλες και φίλοι, για μια απλή αύξηση. Και το ξέρετε όλοι και το βλέπετε όλοι, αλλά καλό είναι να το λέμε κι εμείς, διότι τους σταθμούς, τους ραδιοφωνικούς, τους ακούνε οι πολιτικοί, να ξέρετε. Τους ακούνε. Ο Έλληνας πληρώνει ακριβότερα καύσιμα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι μισθοί δεν ακολουθούν την ίδια πορεία. Επομένως, στενεύουν τα όρια. Δεν έχω περιθώρια. Πεθαίνω, πεθαίνω. Θα κάνουμε τραγούδι σήμερα. Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει στο πρατήριο, ξέρετε. Έχουμε μεταφορές, έχουμε τρόφιμα, έχουμε υπηρεσίες. Δέχονται διαδοχικά χτυπήματα. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε νέα αύξηση με δηλώσεις και προσωρινές παρεμβάσεις, ούτε με δόσεις στην βοήθεια, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί ακούσαμε τελευταία ότι θα κάνετε δόσεις ακόμα και στην βοήθεια. Δεν κάνετε όμως δόσεις αλλού. Δεν κάνετε όμως δόσεις και να πείτε στα φανς να μην μπαίνουν τα σπίτια και να τα κάνουν με πολλές δόσεις. Δεν κάνετε δόσεις στις τράπεζες, δεν κάνετε δόσεις στην εφορία, κύριε Μητσοτάκη. Δεν επιβάλλετε ένα τέτοιο σχέδιο νόμου που να επιβάλλει και στις εφορίες, στην εφορία, κατά τόπους εφορίες, έτσι. Κατά τόπους υποκαταστήματα, πολλά υποκαταστήματα, εφορίες. Εφορία λοιπόν. Δεν κάνετε κάτι στην εφορία και δεσμεύουν λογαριασμούς, κύριε Μητσοτάκη. Δεν είναι όμως η δέσμευση λογαριασμού, κύριε Μητσοτάκη. Όχι. Αλλού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να κινηθεί ο Έλληνας. Έχει τη βενζίνα, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει και τις δεσμεύσεις. Το ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι το 20%, μάλλον σε ποσοστό 20% έγιναν δεσμεύσεις σε λογαριασμούς για χρέη μέχρι από 1.600 ευρώ και πάνω στην εφορία. Για χρέος από 1.600 ευρώ και πάνω έγιναν μέχρι και το 20% δεσμεύσεις του πληθυσμού που οφείλει, δεσμεύσεις. Το ξέρετε? Σας το λέω εγώ. Και σας το λέω με εγκυρότητα και υπογράφω για αυτό που σας λέω. Δεν είναι απλά μια είδηση. Το έζησα, φίλες και φίλοι. Καταλάβατε? Και για αυτούς που χρωστάνε λίγα, κάτι θα γίνει. Για αυτούς που χρωστάνε πολλά δεν γίνεται κάτι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί σου λένε το 1 τρίτο θα δώσεις. Δηλαδή αν χρωστώ εγώ, ας πούμε, στην εφορία 1.600 ευρώ, το 1 τρίτο εντάξει. Αν χρωστώ 16.000 ευρώ, το 1 τρίτο, πόσο είναι το 1 τρίτο, 4,5 χιλιάρικα, 5? Και πού θα τα βρω εγώ τα 5 χιλιάρικα να σας τα δώσω, κύριε?
Τι να σας κάνουμε, σου λέει η εφορία. Τι να σας κάνουμε. Κλειστά όλα. Μα η τράπεζα. Κλειστά, λογαριασμός, η μισθοδοσία. Να κάνεις ακατάσχετο μέχρι 1.600 ευρώ. Μπορεί να ζήσει ένα σπίτι με 1.600 ευρώ με τετραμελή οικογένεια. Δεν ξέρω, με κάνετε ό,τι θέλετε. Φάτε χώμα. Μα έτσι που πάει, φίλες και φίλοι, θα το φάμε το χώμα, δυστυχώς. Τα μούτρα μας θα τα φάνε τα χώματα. Γιατί? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, αυτό επιδιώκουν τελικά. Αν θέλαν να βοηθήσουν τον Έλληνα να ανακάμψει, αυτή η ιστορία και αυτή η εικόνα θα το είχαν κάνει. Δεν το κάνουν. Γιατί επικαλούνται ότι, ξέρετε, παντού υπάρχει πρόβλημα. Τι να σας κάνουμε εμείς, υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα εδώ, πρόβλημα εκεί. Να δούμε λοιπόν πότε θα λυθεί αυτό το πρόβλημα.

Και ξέρετε που είναι το άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, ότι μετακινήσεις από τη διεθνή αγορά στην Ελλάδα, ας πούμε, μετακίνηση ευθύνης, η μετακίνηση αυξήσεων, η μετακίνηση ακρίβειας, γιατί λέμε είναι παγκόσμιο το γεγονός. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Αν είναι παγκόσμιο το γεγονός, εγώ θα το δεχτώ. Δεν μπορώ να δεχτώ όμως για ποιο λόγο είμαστε η ακριβότερη χώρα στις τιμές των καυσίμων. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Τότε λοιπόν θα πρέπει να πούμε και να παραδεχτούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αφού δεν πάει κάτι καλά, πρέπει κάποιος να πάρει την ευθύνη. Πάντως όχι ο λαός. Γιατί θα πούμε ότι οι διεθνείς κρίσεις εξηγούν ένα μέρος της ανόδου. Αλλά δεν πρέπει να γίνονται μόνιμη δικαιολογία για την αδράνεια. Η Ελλάδα χρειάζεται ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης, φίλες και φίλοι. Και όχι επικοινωνιακές υποσχέσεις και φιέστες που εξαντλούνται ακόμα μόλις τελειώσει αυτή η εξαγγελία του κάθε πολιτικού. Εξαντλούνται. Μια που το λένε δηλαδή και μια που τελείωσε. Γιατί όταν η βενζίνα ακριβαίνει καθημερινά, δεν αδειάζει μόνο τον τεπόζιτο, φίλες και φίλοι. Αδειάζει και η αντοχή της κοινωνίας. Και αυτή η κοινωνία, φίλες και φίλοι, κάποια στιγμή θα ξεχυλήσει από υπομονή, από επιμονή να αντέχει, και τότε δυστυχώς τα πράγματα δεν θα είναι τόσο καλά όσο νομίζουν ότι θα είναι κάποιοι που επιμένουν στην ίδια θέση και στάση έναντι του ελληνικού λαού. Εάν λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε, έχουμε δηλαδή τη δύναμη να καταλάβουμε, ας το κάνουμε, κύριοι πολιτικοί. Μηδενός εξαιρουμένου. Τα πράγματα θα χειροτερεύσουν, ξέρετε. Και φοβάμαι ότι η κατάσταση θα ξεφύγει. Δεν νομίζω να ανεχθεί ο καθένας από εμάς να αφήσει όλα αυτά που έχει καταφέρει με πολλή δουλειά. Αυτό που έλεγαν κατά καιρούς, ότι ξέρετε, ο Έλληνας δεν δουλεύει, ο Έλληνας δεν κάνει, ο Έλληνας δεν κάνει τίποτα από αυτά που θα έπρεπε να κάνει για να τελικά καταφέρει να κερδίσει, ο Έλληνας δεν δουλεύει όπως το Γερμανό, ο Έλληνας δεν δουλεύει, είναι του φραπέ, είναι της καφετέριας. Αυτό, ξέρετε, όχι μόνο είναι ψέμα, αλλά έχει σβήσει και τελείως, γιατί βλέπει ο κόσμος τι συμβαίνει με τον Έλληνα. Ο Έλληνας για να επιβιώσει πρέπει να κάνει και δύο και τρεις δουλειές. Και γιατί τρεις δουλειές και πώς θα προλαβαίνει? Μα η κάθε δουλειά δεν του προσφέρει ένα μηνιάτικο ολόκληρο. Επομένως, για να κερδίσει με βάση τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί ένα μηνιάτικο, θα πρέπει να δουλεύει δύο-τρεις δουλειές. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί να αντέξει. Δεν μπορεί να αντέξει. Και δεν θα αντέξει. Δεν γίνεται να αντέξει. Και τότε θα έρθει, δυστυχώς ή ευτυχώς, η αλήθεια απέναντι στην πολιτική, η οποία πολιτική δυστυχώς την έχουν υπογράψει όλοι. Έχουν υπογράψει όλη αυτή την κατάσταση. Όλοι όμως. Όλοι. Και οι παρολίγων 300, όλοι έχουν υπογράψει με την ανοχή τους. Θα μου πεις, το τάδε κόμμα αντιδρά, το τάδε κόμμα αντιδρά, και εγώ να δεχτώ ότι αντιδρούν. 2, 3, 4 κόμματα αντιδρούν, μπράβο, ωραία. Και το αποτέλεσμα θέλω να μου πούνε. Επομένως ερχόμαστε μήπως στη λογική ότι τελικά λέω, λίγοι κουμαντέρνουν και πολλοί υποφέρουν. Λέω, ίσως, δεν ξέρω.

Φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ξέρετε, πριν μία μέρα είδα πάλι τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος η δουλειά του, η πολιτική του είναι να έχει καμιά τριανταριά δούλους, ό,τι σας λέω τώρα, όπως σας το λέω. Αυτό εισπράττω εγώ. Καμιά τριανταριά δούλους να κάνουν τη δουλειά του υπουργού, και αυτός από το πρωί μέχρι και το βράδυ έχει ένα Twitter, ένα προφίλ και κάνει αναρτήσεις. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Προφίλ, αναρτήσεις. Προφίλ, αναρτήσεις. Αυτή τη δουλειά κάνει. Προκαλεί με όλες αυτές τις καταστάσεις οι οποίες ζει ο ελληνικός λαός, θεωρώ ότι το τζιγκλάει μόνο, και θα σας πω για ποιο λόγο. Χθες πήγε σε μια εκπομπή, προχθές, και έδειξε μια κυρία η οποία είναι στη Σουηδία και η οποία από τη Σουηδία έφυγε και που ήρθε εδώ και τα παιδιά της δεν περνούν καλά στο σχολείο, αλλά τελικά και στη Σουηδία δεν είναι καλά. Έχει βρει ένα ωραίο αφήγημα και κάνει ποστάκια εκεί, ποστάρει στο TikTok, και έχει, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ κόσμο να την ακολουθεί και να ακούει την παπάντζα. Γιατί παπάντζα είναι αυτό. Όχι, δεν μ' αρέσει η Ελλάδα, αλλά τελικά μ' αρέσει η Ελλάδα. Όχι, δεν μ' αρέσει η Σουηδία, αλλά τελικά μου λείπει η Σουηδία. Όχι, τα παιδιά μου πάνε στο σχολείο, αλλά τελικά πάνε, δεν πάνε στο σχολείο. Όχι, τα παιδιά μου έχουν πεζοδρόμια στη Σουηδία, τελικά όμως εδώ δεν έχουν, αλλά εδώ έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Και πάει λέγοντας. Παραμύθα στην παραμύθα, ο παραμύθα. Πάει λέγοντας. Εδώ γίνεται λοιπόν κάποια εκπομπή στην Ελλάδα. Καλεσμένος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Και φέρνει σαν παράδειγμα για να πείσει κόσμο τι, αυτή την κυρία που μωρέ πήγε στην Σουηδία και της είπε ο γιατρός ότι σε ένα μήνα θα έχεις τις απαντήσεις. Μα εγώ δεν θέλω ένα μήνα, είπε αυτή. Α, τότε άμα θέλεις να πας στην Ελλάδα να κάνεις, που θα σου δώσουν τις απαντήσεις σε 5 μέρες, σε 2 μέρες. Και το έπιασε τώρα αυτό. Ναι, το έπιασε τώρα αυτό ο κύριος Άδωνης και έδειξε το τηλέφωνο και λέει: ξέρετε κάτι, να το τηλέφωνο, ορίστε το τηλέφωνο, αυτό είναι το, αυτά μας λέει η κυρία. Και αποδεικνύει τελικά ότι εδώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πρότυπο άλλων συστημάτων υγείας, άλλων κρατών. Αυτό ήταν η απόδειξη. Ότι βγήκε μία κυρία η οποία πότε αγαπά αυτό που κάνει, πότε μετανιώνει για αυτό που κάνει, να μας το θέσει σαν τεκμήριο της ομαλής και καλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκεί καταντήσαμε. Ο υπουργός να μην έχει αποδείξεις και να παίρνει TikToker να τις βγάζει στις οθόνες της τηλεόρασης, πανελλήνιες εμβέλειες κανάλι, για να μας πει και να μας δείξει τελικά ότι ξέρεις, να, αυτό. Αυτό αποδεικνύει ότι κάνω καλά τη δουλειά μου. Πάμε λοιπόν να δούμε πόσο καλά κάνεις τη δουλειά σου, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, Σπυρίδωνα, για να μην σε πω Σπυριδονάκο. Δεν μιλάμε απλά για μια καθημερινή καθυστέρηση που μπορεί να υπάρχει. Μιλάμε για πρόβλημα που αγγίζει τα όρια της αντοχής του νοσοκομείου. Και μιλάω για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η κλινική Οριλά διαθέτει 10 χειρουργικά τραπέζια. Ανά 4 εβδομάδες. 10 χειρουργικά τραπέζια ανά 4 εβδομάδες. Ακούστε τι λέω. Δηλαδή γίνονται 10 επεμβάσεις ανά 4 εβδομάδες. Δηλαδή κάθε μήνα 10 επεμβάσεις. Αριθμός μειωμένος κατά 22% σε σχέση με το 2022. Αποδείξεις. Γιατί τα λέω τώρα αυτά? Μόλις πάει σε μια κλινική και του πούνε ότι ξέρεις, έχω μέλλειψη, βγάζει το κινητό πάλι και αρχίνα και κάνει. Να, εδώ δείχνει, και το δείχνει κιόλας, εδώ δείχνει ότι έχουμε 24 άτομα παραπάνω από το 2022. Βρε 30 να έχεις. Όταν δεν λειτουργούν οι κλινικές
και μου τους βάζει στα γραφεία να κάθονται και να ξύνουν τα πλακάκια. Τι, πώς τους πήρες τους παραπάνω? Τι κάνουνε, τι προσφέρουνε? Υγεία προσφέρουν αυτοί παραπάνω? Όχι, λοιπόν. Τι μου λες? Μου λες τι? Να δεχτώ τι? Να καταλάβω τι? Να πω τι? Να υπογράψω και να χειροκροτήσω τι? Τα 10 παραπάνω άτομα τα οποία μπορεί να είναι τι? Να είναι στην καθαριότητα? Να είναι στη φύλαξη? Να είναι στην τεχνική υπηρεσία να βάφουν τείχους? Ωραία, καλά το έκαμες. Γιατί πρέπει να συντηρούνται. Πρέπει να φυλάσσετε ο χώρος, πρέπει να καθαρίζετε. Βεβαίως. Νοσηλευτικό προσωπικό. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, να το πω έτσι γενικά. Έχεις προσλάβει? Και αν έχεις προσλάβει, γιατί υπάρχουν τόσες ελλείψεις? Αλλά ξέχασα. Εσύ έχεις το TikTok και με βάση το TikTok εσύ αποδεικνύεις στον κόσμο ότι πας καλά. Γιατί βγαίνει η κυρία από τη Σουηδία που ήρθε στην Ελλάδα και λέει ότι πάει καλά ο κόσμος, η Ελλάδα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εντάξει, αν η κυρία αυτή ξέρει γενικότερα τι σημαίνει Εθνικό Σύστημα Υγείας και πώς λειτουργεί, και αν λειτουργεί, τότε πάω πάσο εγώ. Συνεχίζω όμως εγώ. 10 χειρουργικά τραπέζια για 4 εβδομάδες. Την ίδια στιγμή εκείνη που το νούμερο αυτό είναι, ο αριθμός αυτός είναι πραγματικός, την ίδια στιγμή εκείνη οι γιατροί εκτιμούν ότι χρειάζεται τουλάχιστον ένα χειρουργείο κάθε ημέρα για να αντιμετωπιστεί ο όγκος. Δηλαδή, από τα 10 χειρουργεία εκτιμούν οι γιατροί ότι πρέπει να πάμε στα 30 ανά μήνα, ένα κάθε μέρα, για να λύσουμε το θέμα. Και κάνουμε 10. Ενώ θα έπρεπε να κάνουμε 30. Αν όχι 30, γιατί Κυριακές και Σάββατα όχι. Αφαιρούμε λοιπόν 26. Αφαιρούμε λοιπόν τα Σαββατοκύριακα, ένα Σαββατοκύριακο, δύο Σαββατοκύριακα, τρία και τέσσερα Σαββατοκύριακα. Συνεπώς είναι 6 τα Σαββατοκύριακα. Ωραία. Δήμερα. Πάμε στα 26 από τα 30. Και κάνουμε πόσα? 10. Δηλαδή, πόσο τις 100 κάτω από αυτό που κάνουμε, πόσο τις 100? 52 με 54% κάτω τα χειρουργεία. Δηλαδή τα μισά χειρουργεία περίπου δεν γίνονται από ό,τι θα έπρεπε να γίνεται. Παρ' όλα αυτά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι μια χαρά. Αισθάνεται μια χαρά και θεωρεί ότι πάνε όλα καλά. Οκ. Okay.

Πάμε τώρα να ακούσετε τα πιο σημαντικά. Τα πιο σημαντικά. Το πιο ανησυχητικό από όλα αυτά που σας λέω είναι ότι η κλινική συγκεκριμένη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, του Γενικού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, διαχειρίζεται 1.175 περιστατικά σε σύνολο των 4.128 του νοσοκομείου. Δηλαδή το νοσοκομείο χειρίζεται 4.128 περιστατικά ανθρώπους, 4.000 ανθρώπους περιστατικά, και τα 1.175 είναι μόνο στην κλινική αυτή που κρούει τον κόδωνα κινδύνου. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Δηλαδή το 1/3 και παραπάνω, το 1/3, όχι ακριβώς το 1/3, ναι, το 1/3 περίπου είναι όλων των περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου είναι μόνο σε αυτή την κλινική, τον Ορειλά. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πάει να ξεφύγει, αν δεν έχει ξεφύγει ήδη. Δηλαδή σηκώνει τεράστιο βάρος αυτή η κλινική, αλλά με λιγότερο χρόνο και περιορισμένους χώρους. Η συστέγαση της οφθαλμολογικής κλινικής, που συνεχίζεται για 7η χρονιά, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Δηλαδή φτάνει που έχει το 1/3 περιστατικών, βάλανε και την οφθαλμολογική στην ίδια κλινική μέσα. Καταλαβαίνετε το τουρλουμπούκι που γίνεται. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης όμως έχει πιάσει όλα τα κανάλια, όλα τα κανάλια, και λέει την παπάντζα που λέει πάντα, ότι όλα βαίνουν καλώς. Εγώ είμαι ο καλύτερος, η κυβέρνηση είναι η καλύτερη, θα φας σιώπο, σου το λέω ειλικρινά και το λέω και δημόσια μέσα από τη συχνότητα του Flash 95,8. Θα φας σιώπο, θα φας τάπα που δεν θα την έχεις φάει ποτέ στη ζωή σου. Σου το λέω υπεύθυνα, γιατί? Γιατί όταν μιλάω για υγεία, όλοι πρέπει να στεκόμαστε προσοχή. Γιατί σήμερα είμαι έξω από το νοσοκομείο, αύριο μπορεί να είμαι μέσα και μεθαύριο να είμαι πολύ σοβαρά. Εγώ, εσύ, εμείς, όλοι. Και τρία πράγματα πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα πάντα μιας κυβέρνησης. Εθνικά, παιδεία, υγεία. Τέλος. Εθνικά, παιδεία, υγεία. Εθνικά, γιατί πρέπει να έχουμε την ασφάλεια του κράτους και της χώρας μας και να διασφαλίζουμε πάντα αυτό που μας ανήκει. Παιδεία, γιατί είναι το αύριο και χωρίς παιδεία Έλληνας δεν υπάρχει. Παρόλο που και αυτό πάει κατά, να μην το πω. Και υγεία, γιατί ένας λαός άρρωστος μέλλον δεν έχει. Τελεία και παύλα. Με όλα λοιπόν αυτά που σας είπα, φίλες και φίλοι, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, γεννιέται το αυτονόητο ερώτημα, το οποίο είναι το εξής. Πώς μπορεί ένα δημόσιο νοσοκομείο, φίλες και φίλοι, να καλύψει αυξανόμενες ανάγκες όταν μειώνονται οι δυνατότητές του? Οι αριθμοί δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για να αμπαλάρουμε το θέμα, να κάνουμε ωραιοποιήσεις ή πανηγυρισμούς, όπως κάνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι στο δικό του το κόσμο, τον κόσμο των μπουμπούκιδων. Είναι ο μπουμπούκος και είναι σε έναν κόσμο μπουμπουκιασμένο με πολλά άνθη. Είναι τα καλύτερα. Μαύρο μαλλί, μη μου πεις να πως δεν έχεις ούτε μία άσπρη τρίχα, πέφτει βαφή που πάει σύννεφο. Εμφύτευση, μποντοξάκια, και είναι πρισμένα τα κούτελά του, πρισμένα. Εμένα μου θυμίζεις Μπερλουσκόνη, κύριε Άδωνη. Το θυμάσαι τον Μπερλουσκόνη? Αυτό μου θυμίζεις εμένα. Μόνο που άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Γιατί τα κανάλια τα πολλά τα έχουν άλλοι αρχηγοί, δεν τα είσαι εσύ. Έχετε μοιραστεί τέλος πάντων τίτλους Μπερλουσκόνη όλοι σας. Αλλά τουλάχιστον αυτός που αναφέρω είναι και αξιοπρεπής στην εμφάνισή του. Δεν είναι γελιοποιημένος με βάση τις παρεμβάσεις που κάνει στο σώμα και στο πρόσωπό του.
Αυτός τουλάχιστον έχει μια όψη ανθρώπου. Εντάξει, έχει μια όψη ανθρώπου. Ξέρετε όλοι τι εννοώ και φαντάζομαι συμφωνείτε και όλοι. Το μήνυμα λοιπόν από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι σαφές. Χρειαζόμαστε άμεσα λύσεις, λένε οι εργαζόμενοι, γιατί η αναμονή στην υγεία δεν είναι απλώς ταλαιπωρία, μπορεί να γίνει σοβαρό κοινωνικό και ανθρώπινο πρόβλημα. Αυτά είχαμε να πούμε για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και θα επανέλθουμε. Η ώρα σε λίγα λεπτά, σε 2-3 λεπτά θα είναι 11 ακριβώς.

0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980-59-58-55 και στο site www.explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση βαρική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Φλάς Κρήτης 95,8.
8: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
2: Λοιπόν, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα συνεχίζουμε την εκπομπή Πρωινό Βήμα. Ακούτε Flash Κρήτης 95,8. Εδώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για τις τέσσερις τελευταίες ημέρες που βλέπουμε την Prime News να έχει εκτοξευθεί στην αναγνωσιμότητα από όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να γνωστοποιήσουμε ότι έχουμε κάνει και μία καινούργια ενότητα στην Prime News που είναι οι γελιογραφίες της Prime News. Δηλαδή πρόσφατη γελιογραφία, σημερινή γελιογραφία είναι μία συγκεκριμένη, με συγκεκριμένο μήνυμα που φαίνεται μία βασίλισσα που είναι η ακρίβεια, λέει. Ο πρίγκιπας, δηλαδή ο γιος της, ο Μητσοτάκης, που λέει μην φοβάστε, απευθύνεται στο λαό και λέει μην φοβάστε, θα σας βοηθήσω με μέτρα κατά της μαμάς μου, με μικρές δόσεις. Και απαντάει το εξαθλιωμένος κόσμος από κάτω, το πλήθος του κόσμου, και λέει δηλαδή και η βοήθεια με δόσεις θα είναι. Σωστό. Και θα εγκαινιάσουμε και μέχρι το βράδυ ίσως και αύριο, σήμερα αύριο τέλος πάντων, άλλη μια ενότητα που θα είναι, που θα λέγεται Best of Prime, τα καλύτερα της Prime. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά. Τέσσερις τελευταίες μέρες έχει Ειλικρινά δεν περίμενα και εγώ τα νούμερα αυτά που είδα αναγνωσιμότητας, τους αριθμούς. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. primenews.press.

0: Ειλικρινά σας ευχαριστώ και τώρα τηλέφωνο είχα για αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που δίνετε στον Flash Κρήτης και στην PrimeNews.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε πολλά να δώσουμε, έχουμε πολλά να κάνουμε και θα τα δείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας. Λοιπόν, πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία χτυπάει καμπανάκι για τον δύσκολο ενεργειακό χειμώνα, καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται περίπου στο 70% αρκετά χαμηλότερα από πέρυσι. Εδώ αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα. Η Ευρώπη δεν μιλάει πλέον μόνο για επάρκεια, αλλά ξαναβάζει στο τραπέζι τον περιορισμό της κατανάλωσης. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, φίλες και φίλοι, και να πω το εξής. Όλα τα καταλαβαίνουμε, όλα τα αντιλαμβανόμαστε όλοι οι πολίτες. Ουδένας πολίτης δεν υπάρχει που να απαιτεί πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Όμως θα πρέπει και εσείς από τη δικιά σας πλευρά, κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, For the Lion, Επίτροποι, υπεύθυνοι, ειδικοί, παραειδικοί κτλ. Να παραδεχτείτε ότι οι κινήσεις που έχετε κάνει κατά καιρούς είναι προς, να μην πω, θα το πω κομψά, προς τα σκουπίδια. Είναι όλες για σκουπίδια. Τα βάλατε με ανθρώπους που δεν έπρεπε να τα βάλετε. Συνεχίζετε να βοηθάτε ανθρώπους που είναι βαρύδια. Πείτε μου σας παρακαλώ ένα πράγμα. Να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία. Τι προσφέρει η Ουκρανία στην Ευρώπη? Πόσο έχει κοστίσει η βοήθεια για την Ουκρανία στην Ευρώπη? Θα μου πεις να τους αφήσουμε δηλαδή να τους φάει ο Πούτιν? Να τους αφήσουμε να τους κατασπαράξει? Εγώ σαν Νίκος Κυριακάκης θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω ούτε σαν Φλας, ούτε σαν επικεφαλής κάποιας ομάδας. Θα πω την άποψή μου. Σαν Νίκος, σαν πολίτης. Εμένα τι με νοιάζει εάν ο Ζελένσκι και ο κάθε Ζελένσκι με μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, η οποία έχει σφετεριστεί και το χρόνο κυβέρνησής της λόγω πολέμου και μπουρμπούτσαλα, κάνει πειράματα και προσπαθεί το μυρμήγκι να τα βάλει με τον ελέφαντα. Και θα πρέπει εγώ να στερηθώ την ανάγκη μου ή τις ανάγκες μου για να βοηθήσω το μυρμήγκι που η φύση του το έχει κατατάξει να είναι μυρμήγκι, να γίνει και αυτό ελεφαντάκι. Γίνεται? Η μοίρα τους κάποιων ανθρώπων είναι γραμμένη. Τι να κάνω εγώ? Να στερήσω την ασφάλειά μου, την επάρκειά μου, να τη δώσω πού? Σε ένα άνθρωπο ο οποίος κατά καιρούς έχει υποστηρίξει τον Τούρκο και αυτός είναι ο Ζελένσκι? Δεν έχουμε καταλάβει τελικά ποιος είναι ο φίλος μας, ποιος είναι ο εχθρός μας και ποιος θα πρέπει να είναι μακριά από εμάς γιατί συνεχώς μας βάζει σε μπελάδες. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Εδώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά με αυτούς, λέει ας τους. Ενώ δήλωνε όταν βγήκε ότι σε 24 ώρες, σε 48 ώρες, σε 3-24 ώρα, σε 5-24 ώρα πόλεμος θα λήξει. Τα δήλωσε ή δεν τα δήλωσε? Μήπως είναι και αυτό αφήγημα του μυαλού μου? Έχουμε δώσει τόσα δις στην Ουκρανία για να αντέξει όταν εμείς πεινάμε στην Ευρώπη? Όταν εμείς λέμε ότι έχουμε 70% επάρκεια αυτή τη στιγμή χαμηλότερο από πέρυσι? Αρκετά χαμηλότερο από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε 87% ή 92% ή 87%, δεν θυμάμαι ακριβώς. Από 87% έως 92% είχαμε πάρει πέρυσι. Τώρα, ένα χρόνο μετά, έχουμε 70%. Εδώ αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Δεν μιλάμε πλέον για μία επάρκεια, αλλά ξαναβάζουν στο τραπέζι οι ίδιοι Ευρωπαίοι το δίλημα: εάν δεν κάνετε καλή χρήση, θα έχουμε πρόβλημα. Μείωση της κατανάλωσης, ανοιχτά σου το λένε. Μειώστε τις καταναλώσεις σας. Τις ώρες αιχμής, προσέξτε, τις ώρες αιχμής μειώστε τις καταναλώσεις σας. Εξάλλου όταν κοιμάσαι δεν έχεις και πολλές καταναλώσεις. Και έχουμε πρόβλημα με λάθος χειρισμούς. Θα πρέπει να το καταλάβετε εσείς οι ηγέτες. Εσείς οι πολιτικοί. Και ξεκινώ από τους πολιτικούς της Ελλάδος που μπορούν να μεταφέρουν το πρόβλημα τελικά. να μεταφέρουν τον προβληματισμό τελικά σε όλους εκείνους οι οποίοι κυβερνούν και είναι αρχηγοί τους, ότι ξέρετε, κάτι πάει καλά εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να περάσουμε στο τηλέφωνο. Πάμε στο τηλέφωνο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιάννη.
1: Σ' ακούω και βλέπω ότι κάνεις έναν αγώνα και συνεχίζεις τον αγώνα και μπράβο σου.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη.
1: Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με τον Ζελένσκι. Όλα αυτά είναι ένα παιχνιδάκι που το παίζουν οι θεατρίνοι εκεί, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και από εδώ και από εκεί, για να οικονομάνε, να περνάνε καλά αυτοί. Όταν βγαίνουν λοιπόν και λένε αυτοί οικονομία στο ρεύμα, οικονομία στο αέριο, αυτοί στα σπίτια τους κάνουν οικονομία. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν μια δραχμή για την οικονομία που μας αναφέρουν. Μήπως όλα αυτά τα λένε για να δημιουργούν εντυπώσεις και για να δείξουν στον κόσμο ότι τα πράγματα είναι άσχημα? Ποιος τα δημιούργησε αυτά τα πράγματα, εγώ, εσύ, ο καθένας μας? Όχι. Η ίδια η Ευρώπη τα δημιούργησε, γιατί είναι εχθρός της η Ρωσία. Όσο καιρό μας ζέστανε η Ρωσία, δεν μιλάγε κανένας. Το εκμεταλλευτήκαν λοιπόν αυτό και η Μέρκελ.

0: Δεν έπεσα έξω.
1: Όχι.
0: Ούτε δεν έχω τελειώσει ούτε τα Χάρβαρντ που έχει τελειώσει ο δικός μας εδώ ο μεγάλος πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Αυτός ο μεγάλος ηγέτης. Και θα σου πω και στη συνέχεια θα μου επιτρέψει, γιατί πέρασε ένα ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Και θα στο περάσω να το καταλάβεις και εσύ και οι υπόλοιποι ακροατές που ακούν το ραδιοφωνό σου και εσένα. Ναι. Όλοι λοιπόν αυτοί οι κύριοι πρώτα φροντίζουν για την τσέπη τους, να το καταλάβει καλά ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό και τους έχει πιάσει και η λόξα για να κυβερνήσουν άλλα 4 χρονάκια. Και γι' αυτό κάνουν όλον αυτόν τον αγώνα. Όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι, μόνο αυτοί είναι ικανοί. Ας μας πούνε λοιπόν αυτοί οι ικανότατοι πολιτικοί ηγέτες που έχουμε, τι καλό έχουν κάνει για τον Έλληνα πολίτη. Στα θέματα της παιδείας, για μένα είναι το Α και το Ω, της υγείας, της ενέργειας και ούτω καθεξής. Θα σου φέρω λοιπόν ένα πρόσφατο παράδειγμα, για να καταλάβεις τι γίνεται και πολλοί δεν το λένε και πολλοί από όλα τα κανάλια που καλούν ενεργειακούς επιθεωρητές για να πούνε τι πρέπει να κάνουμε στην οικονομία, δεν το λέει κανείς. Έγινε ένας μεγάλος χαμός για τα χρώματα των τιμολογίων, ΔΕΗ κτλ.
1: Σωστά.
0: Μπλε, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μαράζι, ροζ και οτιδήποτε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πραγματικότητα. Όλες αυτοί οι κύριοι που λένε ότι είναι παραγωγή ρεύματος και παρέχουν ρεύμα σε όλους τους Έλληνες και πάει ο κάθε Έλληνας και λέει πόσο πουλάει αυτός, ένα λεπτό, πόσο πουλάει αυτός, μισό λεπτό. Άρα θα πω στο μισό λεπτό. Δεν θέλω να πω ονόματα για να μην δημιουργηθεί πανικός.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Οι περισσότεροι λοιπόν διαλέγουν και λένε τα 0,5 λεπτά στην κιλοβατόρα.
1: Ναι.
0: Τρέχουν όλοι λοιπόν εκεί, υπογράφουν χαρτιά. Κάνουν τη σύμβαση, λένε μετά. Πω πω, είδες λογαριασμό σε αυτό το μήνα. Πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Βέβαια στους λογαριασμούς αυτό που λένε όλοι είναι, και είναι αλήθεια, οι περισσότεροι, είναι σταθερή η τιμή για ένα χρόνο. Μετά το χρόνο αλλάζει η τιμή και θα σου πούνε αν συμφωνείς ή δεν συμφωνείς ή παραμένεις ή αποχωρείς. Πάμε στην ουσία. Αυτοί λοιπόν οι πάροχοι έχουν κύριο συνεργάτη και βασικό συνεργάτη τον ΔΕΔΙΕ. Πρώην ΔΕΗ. Mm-hmm. Αν λοιπόν γίνει μια βλάβη στο ρεύμα σου, στο ρολόι σου, δεν θα έρθει κανένας από αυτούς τους παρόχους. Θα έρθει όταν μπορεί και όταν έχει ευχέρεια η ΔΕΗ για να σου αποκαταστήσει τη ζημιά. Τις μετρήσεις βέβαια που γίνονται στο ρολόι του κάθε ενός καταναλωτή δεν τις κάνουν οι εταιρείες. Τις κάνει ο ΔΕΔΙΕ, που σημαίνει ότι αν εγώ έχω όρεξη πηγαίνω και λέω στον χ πάροχο, ο Γιάννης έκαψε 1000 κιλοβατόρες, ο Νίκος έκαψε 500 κιλοβατόρες. Αυτοί κάνουν το λογαριασμό και σου στέλνουν εσένα το λογαριασμό. Κανείς δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει αν εγώ έκαψα 1000 ή 500 κιλοβατόρες. Μπορεί λοιπόν ο υπάλληλος...
1: Ναι, αλλά εσύ όμως μπορείς να κάνεις ένα έλεγχο που είσαι ιδιοκτήτης.
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Θα καταλάβεις γιατί σου το λέω. Λοιπόν, όταν εγώ λοιπόν τον ένα μήνα, τον προηγούμενο μήνα, σχεδόν είχα την ίδια κατανάλωση, μου ήρθε ένας λογαριασμός από 110 ευρώ που πλήρωνα, 290 ευρώ. Λέω ρε γαμώτο, εντάξει, υπερβολική χρήση των air condition κτλ. Ο μήνας λοιπόν που διανύουμε τώρα, για να πάω να πληρώσω, μου έρχεται στο email και μου λέει χρωστάς 339 ευρώ. Μάλιστα. Ω λοιπόν στον πάροχο που μου παρέχει την ενέργεια και λέω ρε παιδιά, εξηγήστε μου λιγάκι τι γίνεται εδώ. Και λέει, αγαπητέ κύριε Γιάννη, τον περασμένο μήνα, επειδή δεν μπορούσατε να αποπληρώσετε όλο το ποσό, ήρθατε στην εταιρεία μας και ζητήσατε διακανονισμό. Μάλιστα. Αλήθεια είναι αυτό. Μου δώσατε μια προκαταβολή, αυτοί που ορίζουν αυτοί, και τα υπόλοιπα τα μοιράσαμε σε 4 δόσεις. Συμφωνούμε απόλυτα. Όταν λοιπόν κάνεις χρήση του διακανονισμού, όσο συνεπής και να είσαι στα 5 χρόνια που συνεργάζεσαι, πάβει να μετράει και δεν είναι ελαφρυντικό αυτό για σένα. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε δύο κοινά αντίθετα. Ένα, η επιμέλεια το να πληρώνει συνέπεια, να πληρώνει το λογαριασμό σου πριν λήξει ο λογαριασμός. Και λέω τώρα εγώ, αν διαβάσεις την απόδειξη κορίτσι μου, ήρθα και ζήτησα ένα διακανονισμό

0: 5 μέρες πριν λήξει ο λογαριασμός μας. Και μου είπατε, σε μία μέρα θα έχουμε απάντηση. Ήρθα την άλλη μέρα, μου δώσατε την απάντηση και μου είπατε, πρέπει να προκαταβάλλετε αυτά τα χρήματα. Έγινε, έγινε. Ορίστε και απόλυση. Γιατί λοιπόν χάνω εγώ την έκπτωση της συνέπειας, ποιος είναι ο λόγος που χάνω εγώ την έκπτωση της συνέπειας και ποιος είναι ο λόγος αυτός που δεν το λαμβάνετε υπόψη σας. Που λέει, έπρεπε να σας το έχουν πει αυτό το πράγμα. Ο αρχή δεν μου το έχουν πει. Πάμε όμως στο θέμα που πραγματικά πονάει. Επειδή η ΔΕΗ τους παρόχους δεν τους έχει σε μεγάλη εκτίμηση, απλώς κάνουν συνεργασίες και αυτό οφείλεται και στη διοίκηση του ΔΕΔΙΕ που διορισμένος είναι ο κύριος Τάδε που τον έχει διορίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Με τα 1000 ευρώ την ημέρα μεροκάματο. Αυτό λοιπόν τι λέει. Ότι ο υπάλληλος δεν πέρασε καθόλου να μου κάνει μια προμέτρηση. Είπε ένα νούμερο, το στείλανε αυτοί. Και του λέω, όταν έκανα την αίτηση σε εσάς, μου είπατε αν έχω ηλεκτρονικό ρολόι του καινούργιου τύπου. Και σας λέω, βεβαίως και έχω. Άρα λοιπόν, εμείς λέει, θα παίρνει την ενημέρωση από εκεί. Τώρα σου λέει, απαγορεύεται, είναι προσωπικό δεδομένο ο μετρητής και εμείς η εταιρεία σαν παροχή δεν μπορούμε να επέμβουμε και να δούμε τι λέει το ρολόι. Άρα λέω, βασίζεστε στο ΔΕΔΙΕ. Και ποιος ελέγχει το ΔΕΔΙΕ, γιατί θα πει ο υπάλληλος σε εσάς. Δηλαδή αν ο υπάλληλος πει ότι ο Γιάννης έκαψε 1580 ευρώ, θα πληρώσω εγώ 1580, ναι, αφού το λέει ο ΔΕΔΙΕ, θα τα πληρώσετε.
1: Ναι, αλλά αυτό... εδώ τώρα μια ερώτηση. Ναι. Εάν το πει ο ΔΕΔΙΕ αυτό, ναι, θα ακούσουν το ΔΕΔΙΕ, μιας και ναι, είναι ο υπεύθυνος μέτρησης του κάθε ρολογιού. Εάν όμως εσείς με μια φωτογραφία ναι, αποδείξετε ότι αυτά που είπε ο ΔΕΔΙΕ είναι παραπάνω, είναι λιγότερα, είναι δεν ξέρω τι, δεν βασίζονται στην αλήθεια, εν πάση περιπτώσει, βάσει μετρήσεων, τότε ναι, ο ΔΕΔΙΕ δεν μπορεί να αποδείξει το αντίθετο από αυτό που εσείς λέτε.
0: Σου απαντώ.
1: Μάλιστα.
0: Τα καινούργια ρολόγια έχουν ψηφιακή οθόνη, LED δηλαδή,
1: ναι,
0: που εκεί φαίνεται στιγμιαία τι καταναλώνεις. Όχι το σύνολο της καταναλώσης, τι καταναλώνεις.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ένα λογισμικό όμως που αυτοί, όταν έρχονται να σου κάνουν την προμέτρηση, ακυρώνουν τι λέει η οθόνη και σου λέει το πραγματικό νούμερο που έχεις κάψει. Άρα εγώ δεν είναι από τα ρολόγια του παλιού τύπου που έβλεπες τους αριθμούς και έλεγες πόσο λέει 3.101 κιλοβατόρες. Πόσο έχω τώρα 3.130 κιλοβατόρες. Άρα έκαψα 130 κιλοβατόρες.
1: Σωστά.
0: Αυτό το ρολόγι δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται. Μήπως γι' αυτό επέμεναν να βάλουν τα καινούργια ρολόγια ο κόσμος.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι η απάτη και μπράβο Νίκο που το κατάλαβες, για να σε δουλεύουν οι κύριοι παροχοί κτλ. Και συζητώντας εχθές με ένα φίλο, γιατί πήγα και στη ΔΕΗ, στη ΔΕΔΙΑ και έγινε ολόκληρο τώρα. Εκεί μου λέει, θα κάνετε μία αίτηση και μετά από 2 μήνες μέχρι 2,5 μήνες θα σας έρθει η απάντηση. Τι λέτε ρε φίλε, του λέω. Δηλαδή αν μου ζητάγατε εσείς 5.000 ευρώ, θα πλήρωνα εγώ 5.000 ευρώ και μετά από 2,5-3 μήνες θα περίμενα να μου δώσετε τα χρήματα πίσω. Χρήματα πίσω λέει δεν δίνονται, συμψηφίζονται.
1: Μάλιστα.
0: Η αλητεία λοιπόν της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, που αγαπάει τον κόσμο, τον λαό και τους Έλληνες,
1: είναι αυτή.
0: Είναι πέρα αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Και μπράβο στο Μητσοτάκη και μπράβο σε όλα αυτά τα νούμερα που εμείς λέμε ότι υπάρχουν στη χώρα μας, πρωθυπουργοί, υπουργοί και βουλευτές. Και έχουν τώρα 1 μήνα που τρώγονται με το Μαρδονάκι το συγχωρεμένο, ναι, και καλά κάνουν και τρώγονται και δεν πέφτουν στην πραγματικότητα της καταστροφής.
1: Μα κύριε Γιάννη, εχθές, και είχα πολλά τηλέφωνα για την αντίδρασή μου, είδα κάτι βίντεο που έκλαιγε ο κόσμος γιατί δεν μπήκε στη συναυλία της Βύσης. Έκλαιγε, μην δεν μπαίνω, μα δεν είχε ένα μέρος να μπω, δεν μπαίνω, δεν με αφήνουνε. Βρε κακομύρι. Βρε κακομύρι. Μα αυτός ο λαός αξίζει κανείς να χαθεί. Αξίζει κανείς να μπει. Μα γι' αυτό αξίζει να θυσιαστεί κανείς για αυτό το λαό που κλαίει για τη Βύση και δεν κλαίει που έρχεται ο Τούρκος να μπει μέσα, που κλαίει για τη Βύση και δεν κλαίει πως έρχονται οι λαθρομετανάστες και θα καταλάβουν τον τόπο μας, που κλαίει για τη Βύση και δεν κλαίει για τα παιδιά που πεινάνε καθημερινά, που κλαίει για τη Βύση και δεν κλαίει για τον Έλληνα που δεν ξέρει πού να σταθεί και πού να πάει με τόσο ακρίβεια. Μα είναι δυνατόν αυτός ο 100.000 κόσμος, ναι, 100.000 κόσμος και κάνουν μια συγκέντρωση απ' έξω από τη Βουλή και δεν μαζεύονται ούτε 1.000 άτομα. Και πήγαν 100.000 κόσμος και δεν ξέρει πόσα εκατομμύρια εισέπραξε η εταιρεία διοργάνωσης και η ίδια η Δύση. Εκατομμύρια εισπράξε, εκατομμύρια, όχι ένα εκατομμύριο, μπορεί να ήταν και δύο, δεν ξέρω πόσα ήταν.
0: Η όλη αυτή η ιστορία στήχησε 7 εκατομμύρια ευρώ για τη συναυλία της Δύση.
1: Δεν έβγαλε τουλάχιστον 15.
0: Λοιπόν, μπορεί. Θα σου πω όμως ένα πράγμα. Όταν υπηρετούσα στην Αλφα Μακ, είχε έρθει τότε, μας είχαν ενημερώσει βέβαια,
1: ότι θα ερχόταν... Ακούσατε, εκατομμύρια, εκατομμύρια λέει. 15 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια. Λες και είναι χιλιάρικα.
0: Λες είναι χιλιάρικα, ακριβώς.
1: 7 χιλιάρικα.
0: Θα σου πω λοιπόν το εξής. Όταν υπηρετούσα στην Αλφα Μακ, μας είχε έρθει ένα σήμα και έλεγε ότι θα επιτρέψετε την είσοδο τον κύριο Καρβέλα και στην κυρία Άννα Δύση για ολιγόρη στάση στην μονάδα και τα λοιπά, και θα είναι και ο Τάβε στρατηγός εκεί, ο οποίος θα έρθει και αλληλεύει και τα λοιπά. Όντως και έγινε, τότε ο διοικητής έδωσε την άδεια να περάσει μέσα η Βίτη με τον Καρβέλα. Έρχεται ένα κάμπριο αυτοκίνητο, βλέπω μια γυναίκα σχεδόν να φοράει τα στοιχειώρια πάνω της και βλέπουμε ένα Καρβέλα ο οποίος ήταν, να μην σου πω πώς ήταν και τι συμπεριφορά έχει αυτός ο άνθρωπος. Στην αρχή της καριέρας.
1: Τώρα το γύρισε, είναι λόγιος τώρα.
0: Ναι, στην αρχή της καριέρας της η Δύση.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν μπήκε μέσα, υποχρεωμένος ήμουν να πάω να τους υποδεχθώ, να τους οδηγήσω στη λέσχη αξιωματικών κτλ. Να καθίσουν εκεί πέρα, να πιούν ένα καφεδάκι, στο διοικητής, να τους δει κτλ. Όντως και έγινε. Η εντολή του διοικητή ήταν να τους πάρω και να τους ξεναγήσω μέσα σε μία βάση η οποία είναι άκρος απόρριτη, με πολλά ενδιαφέροντα και με πολλά, ας το πούμε, πράγματα τα οποία δεν είναι φανερά και δεν πρέπει να είναι γνωστά σε πολίτες.
1: Και γιατί να ήταν στον Καρβέλα που είναι πρόσωπο μουσι καλλιτέχνης, για ποιο λόγο θα πρέπει να ξέρει τέτοια θέματα ο
0: λοιπόν,
1: Καρβέλας.
0: Θα σου πω τώρα Νίκο για να καταλάβεις και εσύ και οι ακροατές που ακούνε.
1: Ναι.
0: Εγώ αρνήθηκα να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και τότε λέω ο διοικητής θα στείλω κάποιον άλλον. Και στείλει κάποιον άλλον και πήγε και είχαν την πτωνάγηση.
1: Ναι.
0: Το αποτέλεσμα με έναν ότι εγώ πήρα δυσμενή μετάθεση από εκεί που ήμουν και πήγα κάπου αλλού.
1: Καλά σου κάμω, αφού δεν ήσουν υπάκουος.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή ο Θεός αγαπάει τον ψεύτη, αλλά αγαπάει και τον οικοκύρη, επειδή έφευγα εκείνη την ημέρα με άδεια για να πάω να δω τους οικείους μου,
1: ναι.
0: Συναντηθήκαμε με την κυρία Βίσκη με τον κύριο Καρβέλα που λες στο αεροδρόμιο. Εκεί λοιπόν ήταν η έκπληξη. Ήρθαν μαγκαλιάδες και θέλανε να μπουν σε φωτογραφία. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι το είχαν καμένο το μυαλό τους από αυτά που παίρνουν από τότε.
1: Αφού είπε ότι δεν παίρνει. Αφού σε μια συνέντευξη είπε ότι δεν παίρνει. Τίποτα.
0: Λοιπόν, άσα τώρα τι λένε.
1: Α, καλά.
0: Καμένο το είχαν και οι δύο τους. Και οι δύο τους. Λοιπόν, εδιάστατος εγώ δεν τη συμπαθώ αυτή την κυρία. Ποτέ δεν τη συμπάθησα. Και δεν είναι και το στυλ μου. Και απορώ ο Έλληνας πολίτης. Γιατί λατρεύει την Άννα Δύση και δεν λατρεύει το Μητσιά, παράδειγμα. Γιατί δεν λατρεύει τον Μπάριο, παράδειγμα. Και οποιοδήποτε καλλιτέχνη που έχουν προσφέρει πολλά. Η Άννα Δύση είχε και κάποια σκανδαλάκια στο παρελθόν. Θυμάσαι που τις κάνανε έλεγχο και δεν σταμάτησε με το τσιπάκι και τους συλλάβανε λίγο παρακάτω και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Αυτό να μην τα ξεχνάμε, πριν 3 χρόνια είχαν γίνει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, και τον Καρβέλα με τον κύριο Καρβέλα με την κυρία Πάνια πάλι τα ίδια είχαν κάνει πιο παλιά και τα λοιπά.
0: Αυτά δεν είναι ενδιαφέρον και ο κόσμος κακώς ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Απλώς τους βολεύει. Μήπως λοιπόν την Άννα Δύση την πάει για μελλοντικό βουλευτή ο κύριος Μητσοτάκης και διαθέτει ο ΆΚΑ.
1: Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αλλού είναι το θέμα, αλλά τέλος πάντων, να μην το αναλύσουμε τώρα σε μια τέτοια εκπομπή πρωί. Ναι. Αλλού είναι το θέμα, νομίζω. Τέλος πάντων. Κύριε Γιάννη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Απλώς να το δεις και εσύ για τα ρολόγια αυτά τα οποία λένε και για τους παροχούς.
1: Θα το δω.
0: Και θα δεις ότι είναι όντως έτσι τα πράγματα και ότι ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον του.
1: Εντάξει. Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Να είστε καλά. Γεια.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι. Μία νέα διαδικτυακή μόδα κατακλείζει τα αεροδρόμια. Ποια είναι αυτή η διαδικτυακή μόδα που κατακλείζει τα αεροδρόμια? Είναι οι ταξιδιώτες να τυλίγουν σε χρυσόχαρτο, ασημόχαρτο τα διαβατήριά τους. Αυτό το αλουμινόχαρτο το γνωστό, τυλίγουν τα διαβατήριά τους. Η επίσημη δικαιολογία, η δικαιολογία είναι για να προστατευτούν, λέει, από υποκλοπές δεδομένων.

ανησυχία αυτή έχει μια τεχνική βάση, αφού το αλουμίνιο μπορεί πράγματι να εμποδίσει τα ραδιοκύματα. Όμως εδώ αρχίζει η υπερβολή, γιατί άλλο η θεωρητική δυνατότητα και άλλο ο πραγματικός κίνδυνος. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι ακραίοι ή κάποιοι άνθρωποι το κάνουν γιατί φοβήθηκαν από κάτι που άκουσαν κτλ. Τα ηλεκτρονικά διαβατήρια περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά και βιομετρικά στοιχεία, γεγονός που δικαιολογεί και την προσοχή των ανθρώπων. Ωστόσο, οι ειδικοί ασφαλείας επισημαίνουν ότι η πιθανότητα να κλαπούν στοιχεία από απόσταση είναι εξαιρετικά μικρή. Το ενσωματωμένο τσιπάκι που υπάρχει στα διαβατήρια, γιατί εχθές, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είπα το εξής πράγμα και ενδεχομένως κάποιοι να διαφώνησαν με αυτό που είπα. Είπα λοιπόν ότι για μένα προτεραιότητα δεν έχουν ούτε οι προσωπικοί αριθμοί, ούτε οι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Για μένα προσωπικά αυτό που έχει προτεραιότητα είναι να σταματήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, να μην μένουν άνθρωποι στο ενίκιο και στο δρόμο και να σταματήσουν οι λαθρές εισβολές, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένας άτυπος επικισμός, ο οποίος αύριο θα είναι και τυπικότατος και νόμιμος και θα χάσει την αξιοπρέπειά του, το DNA μας και η ταυτότητά μας. Γιατί θα μπερδευτεί με ταυτότητες και DNA και κουλτούρες που δεν έχει καμία σχέση ο ελληνικός λαός με αυτά. Αυτά για μένα είναι προτεραιότητες. Να διασφαλίσουμε την περιουσία του Έλληνα και την πατρίδα του Έλληνα που είναι η Ελλάδα. Μετά θα πάμε και στην ταυτότητα, θα πάμε και στον προσωπικό αριθμό, θα πάμε και όπου γουστάρετε να πάμε. Αλλά πρώτα πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την πατρίδα, το έθνος, τον πολίτη και το αύριο που είναι τα παιδιά. Αυτό είναι για μένα το πρώτιστο. Μία Ελλάδα χωρίς Έλληνες, Ελλάδα δεν είναι. Μία πατρίδα χωρίς παιδιά, πατρίδα δεν έχει μέλλον. Και ένας λαός χωρίς σπίτι και περιουσία, λαός δεν είναι. Είναι διωγμένος στην ίδια του την πατρίδα. Είναι ξένος στον ίδιο του τον τόπο. Τελεία και παύλα. Όποιος διαφωνεί, ας με πάρει τηλέφωνο και ας πει έχεις άδικο. Πάμε λοιπόν στο θέμα το προηγούμενο που αρχίσαμε να αναλύουμε. Το ενσωματωμένο τσιπάκι λειτουργεί σε πολύ μικρή απόσταση και δεν μεταδίδει ανεξέλεκτα τα δεδομένα του στον οποιοδήποτε περαστικό. Αυτό προειδοποιούν οι ειδικοί. Έτσι, η προστασία με αλουμινόχαρτο φαίνεται περισσότερο προϊόν διαδικτυακού πανικού παρά πραγματικής ανάγκης. Και το παράδοξο είναι ότι η μόδα αυτή μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη ταλαιπωρία στους ελέγχους από ότι ασφάλεια που νομίζουν κάποιοι ότι τους παρέχει το αλουμινόχαρτο τυλίγοντας το διαβατήριο. Και ακόμα μία φορά η υπερβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετατρέπει ένα υπαρκτό τεχνικό κίνδυνο σε μαζικό φόβο. Η ουσία είναι πολύ απλή, φίλες και φίλοι. Ασφάλεια χρειάζεται. Βεβαίως χρειάζεται. Αλλά όχι πανικός. Και σίγουρα όχι αλουμινόχαρτο για να αισθανθούμε ασφαλείς. Και θα σας πω για ποιο λόγο είμαι της άποψης ότι είναι λίγο γελίο όλο αυτό. Το διαβατήριο το έχουμε για ποιο λόγο? Για να ταξιδέψουμε, σωστά? Ωραία. Για να ταξιδέψουμε το δίδουμε κάπου. Πού το δίδουμε? Στον έλεγχο. Μάλιστα. Ο έλεγχος έχει συλλέξει στοιχεία κάθε ενός που θα περάσει από τον έλεγχο.
καθενός που έχει διαβατήριο, σωστά? Και σας θέτω το εξής ερώτημα. Κινδυνεύεις πιο πολύ από κάποιον που κρατάει ένα μηχάνημα και κάνει έτσι και συλλέγει στοιχεία από τα διαβατήρια των ανθρώπων απομακρυσμένα, ή από το να μπει ένας hacker και να κλέψει όλα τα δεδομένα του έλεγχου? Από τι κινδυνεύεις πιο πολύ? Μάλλον, να το πω διαφορετικά, ο κάθε hacker ο οποίος συλλέγει στοιχεία, πού τον συμφέρει πιο πολύ, αφού είναι hacker και είναι η δουλειά του να χτυπήσει? Εκεί που συλλέγονται όλα τα στοιχεία, δηλαδή στον έλεγχο, ή να προσπαθεί να βρει κάποιον χωρίς αλουμινόχαρτο να του κλέψει τα στοιχεία, μπάσκε και μπουρμπούτσα, όλα τέτοια? Εγώ αν ήμουν hacker θα πήγαινα στην πηγή. Δεν θα πήγαινα σε αυτόν που κρατάει ένα ποτήρι νερό για να πιω. Όχι, θα πήγαινα στην πηγή. Να πιω, να χορτάσω, να γεμίσω και το βιτίο του ενός τόνου νερό να φύγω. Εκεί θα πήγαινα εγώ. Δεν θα πήγαινα σε κάποιον, αφού διψώ, που πίνει νερό, να του πω δώσε μου το νερό, θα το πιω, γιατί διψώ εγώ πιο πολύ από σένα. Γιατί δεν μου το δώσα. Το πιει γρήγορα, μου πει πάρ το ποτήρι να πάω να βάλεις και εσύ νερό να πιεις. Αυτό θα μου πει. Όπως το κάνουν, βάλουν αλουμινόχαρτα, είπαμε. Πού θα πάει πιο πολύ? Δεν θα πάει στην πηγή? Πού είναι η πηγή? Ο έλεγχος. Που συλλέγει τι? Όλα τα στοιχεία όλων που είναι μέσα στο αεροδρόμιο. Μπουρμπούτσαλα λοιπόν.

Παρόλα αυτά, εμείς επιχειρούμε να πάρουμε τον χρυσό τον Μάρκο, γιατί μπορεί να έχει μια άλλη άποψη ο άνθρωπος και να μας την πει. Εδώ είναι καλοδεχούμενα όλα, όλες οι απόψεις.

0: Λοιπόν, στο τηλέφωνο όμως έχουμε τον κύριο Μάρκο Χρυσό, ο οποίος θα μας μιλήσει και θα μας πει τελικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Καλημέρα κύριε Χρυσέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα κύριε Κυριακάκη, αγαπητέ φίλε.
0: Για πες μου, να ξεκινήσουμε από το θέμα αυτό που λέω ότι εγώ δεν φοβάμαι τελικά μη μου κλέψουν τα δεδομένα από το διαβατήριο, και θα σου πω γιατί το είπα αυτό. Διότι αν ήμουν hacker δεν θα πήγαινα να χτυπήσω ένα-ένα ξεχωριστά, θα πήγαινα στην πηγή, η οποία πηγή είναι ο έλεγχος. Εκεί θα χτυπούσα και θα έπαιρνα όλων όσων έχουν περάσει μέχρι τη στιγμή που θα χτυπήσω τα στοιχεία. Τώρα το να βάζουμε τα διαβατήρια σε...
1: Θα πηγαίνατε όμως,
0: ναι,
1: και σε συγκεκριμένους ανθρώπους που ίσως...
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο. Ναι, εκεί το δέχομαι. Θα πήγαινα σε κάποιους οι οποίους έχω βάλει στο μάτι. Ναι, εκεί ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ακούμε την άποψή σου.
1: Πάρα πάρα πολύ βασικό. Εγώ έχω συνεργάτες στα διάφορα που ασχολούμαι, οι οποίοι έχουν και τσαντάκια, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε.
0: Ναι, που έχουν προστασία.
1: Λόγω Φαραντέι.
0: Ναι, ναι, μπράβο, ναι.
1: Έτσι, και να σας πω την αλήθεια, μέχρι που διάβασα το δημοσίευμα.
0: Κοιτάξτε, εγώ έχω ένα τέτοιο πορτοφόλι, αλλά μπλοκάραν τις κάρτες μου, επομένως δεν μπορεί κανείς να πάρει τίποτα, έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, όχι, όχι. Εσείς είσαστε από τους τυχερούς, λοιπόν.
0: Ναι, ναι, από τους τυχερούς είμαι. Από τους τυχερούς μου έχουν μπλοκάρει, η εφορία μου μπλόκαρε για ένα χρέος 1.800 ευρώ. Ναι, βέβαια. Μητσοτάκης δεν κυβερνάει.
1: Βέβαια.
0: Μα τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε.
1: Όχι μόνο, γιατί δεν ξέρω αν ακούσατε, συγγνώμη. Εγώ ξέρετε ότι με την πολιτική δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα. Αλλά έχουν προκύψει και διάφορα θέματα με την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να τα πούμε λίγο αυτά τα θέματα και μετά να πάμε στο άλλο θέμα.
1: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι,
0: τι θέματα λέτε ότι έχουν προκύψει με την κυρία Γκυλφόιλ?
1: Μα δεν ακούσατε που ήταν και παρουσία ο δικός μας, ο υπουργός, που είπε ότι εμείς ανεβάζουμε και κατεβάζουμε ουσιαστικά κυβερνήσεις.
0: Βέβαια.
1: Εάν δεν συμφωνούν με τα ενεργειακά μας πλάνα.
0: Ωραία, και πού είναι το πρόβλημα δηλαδή, δεν το ξέραμε εμείς αυτό? Περιμέναμε την κυρία Γκυλφόιλ να μας το πει.
1: Ίσως όμως τόσο ανοιχτά, κύριε Κυριακάκη, δεν είχε υποθεί ποτέ.
0: Εντάξει, δεν είναι αυγό το κανικότα όμως. Τότε είναι κουτσουλιά άμα δεν είναι αυγό.
1: Και σε πολλά άλλα πράγματα, και ανεβάζουμε και κατεβάζουμε κυβερνήσεις. Να σας πω, εγώ παρακολουθούσα πιο νεαρό.
0: Συγγνώμη τώρα κύριε Χρυσέ, εσείς περιμένετε δηλαδή ότι η ExxonMobil, η οποία κατά βάση Αμερική είναι, εσείς περιμένετε δηλαδή ότι θα ήταν υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού λαού οι εξορίξεις αυτές? Δεν θα ήταν υπέρ της Αμερικής δηλαδή, νομίζετε?
1: Εγώ θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Θα σας πω τι πιστεύω προσωπικά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: αναφορικά σε εξορίξεις που μου λέτε,
0: μάλιστα,
1: έχουμε πληθώρα τόσο πολύτιμων χημικών, όσο υδρογονανθράκων, όσο και φυσικού αερίου.
0: Μάλιστα.
1: Πληθώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησαν κάποιες,
0: ναι,
1: τώρα συγγνώμη, κάποιοι θα με παρεξηγήσουν, αλλά εγώ οφείλω να το πω γιατί τα ξέρω και είναι μέρη της δουλειάς μου. Γίνανε κάποιες εξορίξεις.
0: Ναι.
1: Αναφέρομαι σε παλαιότερα χρόνια. Με τη μεταπολίτευση του 1974 σταμάτησαν τα πάντα. Συγγνώμη που το λέω μεταπολίτευση, αλλά έτσι λένε οι ημερομηνίες.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάτε, επειδή είμαστε διάφοροι και λέγαμε ότι υπάρχει απόθεμα πετρελαϊκό, φυσικού αερίου και άλλων πραγμάτων, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, βγαίνανε όλοι πάλι και μας λέγανε, πώς είναι η ιστορία του Ντεμπόν, μας λέγανε ψεκασμένους. Ότι δεν υπάρχει τίποτα, ότι δεν είναι τέτοιο. Παρακαλώ, και θα ήθελα, για να μην τα λέω εγώ ως ένας απλός πολίτης, θα παρακαλούσα μας να πει ο κύριος Ζελελίδης και διάφοροι άλλοι καθηγητές που έχουν κάνει τις αναλύσεις του χώρου μας. Είμαστε λοιπόν μια χώρα η οποία είμαστε υπερπλούσια, υπερπλούσια σε διάφορα πράγματα. Είτε αναφερόμαστε σε φυσικό αέριο, είτε αναφερόμαστε σε υδρογονάνθρακες, σε καύσιμα, σε βενζίνη που ξέρει ο κόσμος,
0: ναι,
1: είτε σε χίλια δυο. Και εμείς απλά επειδή μας έχουν σηκώσει το χεράκι κάποιοι και μας λένε όπα, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Το χεράκι, το χεράκι ή μας σέρνουν και το αυτάκι.
1: Κοιτάξτε, μιλούσα
0: και μας τα έχουν κάνει κάποιον, τα αυτιά σαν του λαγού.
1: Μιλούσα προχθές με κάποιον και μου λέει όχι, μου λέει το αριστερό μου αυτή γιατί μου το τραβούσε ο δάσκαλος.
0: Έτσι.
1: Και έχει επιμηκυνθεί.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: τώρα
0: πώς...
1: συγγνώμη κύριε Κυριακάκη, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να τη βιώσουμε. Ναι. Έχουμε δυστυχώς στελέχη και μιλάω για στελέχη πάνω στις κυβερνήσεις μας, ναι, στα κρατικά μας θέματα, όπως θέλετε πείτε εδώ,
0: ναι,
1: οι οποίοι δυστυχώς φέρονται και άγονται. Δεν ξέρω πώς διαφορετικά να το πω.
0: Και δεν μου λες τώρα, για πες μου, ποιος αντέδρασε μετά από την δήλωση της Γκυλφόιλ ότι ρίχνουμε και κυβερνήσεις όταν δεν συνετιστεί?
1: Μα το ακούσατε,
0: ναι,
1: το ακούσατε αυτό, ναι, πραγματικά σας το λέω.
0: Ναι, αλλά ποιος αντέδρασε από
1: κανένας
0: αυτό? Λοιπόν,
1: και ποιος
0: λοιπόν
1: έχει...
0: αυτό τι λέει, δεν λέει ότι συμφωνούμε
1: από
0: τελικά?
1: Από τους πολλούς που έχουμε πάνω, τους 300,
0: ναι,
1: που εγώ θα σας τονίσω για άλλη μια φορά.
0: Παραλίγο 300.
1: Ναι,
0: ναι,
1: 297.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σας τονίσω για άλλη μια φορά ότι είμαστε μικρό κράτος των 10 εκατομμυρίων,
0: ναι,
1: ας πούμε των 10 εκατομμυρίων, μην πω σε άλλη ιστορία,
0: ναι.
1: Οι 300 είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, και άμα, δεν το, άμα το μειώσουμε αυτό, κύριε, κύριε
1: εγώ
0: Χρυσέ
1: μου, θα ήθελα να είμαστε στους 200.
0: Μου, εγώ θα ήθελα να ήμουν στους 150, αλλά το θέμα δεν είναι τι θέλω εγώ. Άμα το μειώσουμε αυτό,
1: ναι,
0: πώς θα επιβιώσουν τα κόμματα που έχουν...
1: Α, τώρα...
0: τι?
1: Μα συγγνώμη κύριε Κυριακάκη, τώρα μου πάτε αλλού.
0: Δεν σας πάω εγώ, μόνο του πάει.
1: Να επιβιώσουν πια
0: τα κόμματα,
1: ποιες πολιτικές παρατάξεις,
0: τα
1: αυτές
0: κόμματα
1: που κροστάνε 500 εκατομμύρια.
0: Δεν καταλάβατε, είπαν ότι δεν καταλάβατε. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι λογικά, έτσι όπως εξηγούμε τα πράγματα, δεν οφείλουν, έχουν ρυθμίσει τις οφελές τους. Όλοι, όλοι.
1: Υπάρχει.
0: Και λέω εγώ τώρα, και λέω εγώ, γιατί να πάω να ρυθμίσω του πατέρα μου την οφειλή, ή του θείου μου την οφειλή ο ξαδερφός μου, ή του πατέρα σας, της μάνας σας την οφειλή εσείς, αφού έχουν πληρώσει αυτοί που οφείλουν πραγματικά και δεν έχουν δώσει φράγκα?
1: Γιατί αν κύριε Κυριακάκη μου δεν το κάνετε,
0: θα το πάρουν το σπίτι, θα το πάρουν.
1: Θα σας πάρουν
0: το σπίτι.
1: Όχι το σπίτι,
0: το σόβρακο.
1: Θα σας πάρουν μέχρι και το σόβρακο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά έχετε δει, τώρα ίσως κακός γιατί δεν μ' αρέσει να μπαίνω σε πολιτικές συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά να σας πω για το εξής. Έχετε δει ότι συνεχίζουν και παίρνουν δάνεια, ανανεώνουν το δανεισμό από τις τράπεζες,
0: ναι,
1: τα κόμματα έτσι ας πούμε, και από εκεί και πέρα η συμφωνία, εκτός να γνωρίζω, είναι να μην ενοχλήσουν τις τράπεζες και βλέπετε αναβαλλόμενους φόρους και βλέπετε χιλιάδιο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η άποψή μου και πληρώνει πάλι ο Κοσμάκης για να έρθω και λίγο σε αυτό που είπε κάποιος πολιτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά το είπε
0: για τα...
1: ότι εμείς είμαστε το κόμμα των νοικοκυραίων,
0: ναι, και οι άλλοι είναι το
1: και
0: κόμμα...
1: κάποιοι άλλοι εκπροσωπεύουν τα κόμματα των απλήτων,
0: τον κακομύριδο, ναι. Και βγήκε μετά ο κύριος Μαρινάκης και επίπληξε τον συγκεκριμένο άνθρωπο και είπε ότι είμαστε το κόμμα του λαού και τα λοιπά. Λαϊκή βάση και μπούρδες.
1: Ναι, χωρίς να σας πω εγώ τι πρεσβεύω, δεν χρειάζεται και δεν αφορά και κανέναν, εγώ είμαι στο κόμμα του Κακομύρη.
0: Ναι.
1: Γιατί πληρώνω ένα κάρο λεφτά κάθε χρόνο, εφορία, έμφυα.
0: Και να, πούμε, και να πούμε ότι αν δεν πληρώσεις εφορία, σου κόβεται η δουλειά σου.
1: Ασφάλιση,
0: σου κόβεται ασφάλιση, η δουλειά σου, διότι δεν μπορείς να πάρεις καμία υπόθεση δημοσίου ενδιαφέροντος.
1: Βέβαια.
0: Επομένως σε κρατάνε, να μην πω από πού, αν δεν πληρώσεις την εφορία σου. Αν δεν έχεις ενημερότητα, δεν μπορείς να πάρεις δουλειά. Η δουλειά σου έχει να κάνει μεταξύ άλλων και δημόσιες.
1: Εμένα κύριε Κυριακάκη.
0: Δημόσια, ναι.
1: σε μία, τέλος πάντων, σε ένα δημόσιο φορέα.
0: Δημόσιο φορέα και υποθέσεις, ναι.
1: Με είχαν ζητήσει να τους εξυπηρετήσω, ας πούμε, για ένα χρόνο. Κάθε μήνα για να πληρωθώ, ελάχιστη αμοιβή, έτσι, ελάχιστη, μου ζητούσαν φορολογία, ασφαλιστική ενημερότητα.
0: Βέβαια.
1: Εάν
0: σου λέει, κύριε, δεν παίρνεις φράγκο.
1: Έτσι.
0: Σου λένε, κύριε, για να πληρωθείς από το δημόσιο πρέπει να μην χρωστάς την εφορία.
1: Μα ποιο δημόσιο, το οποίο δημόσιο δεν πληρώνει, έχετε δει τα χρέη του δημοσίου.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε πάμε σε δύο θέματα τώρα. Δύο θέματα θα σας βάλω. Το πρώτο θέμα είναι αυτό με το αλουμινόχαρτο. Και το δεύτερο θέμα, είναι η πλάκα. Θα πάμε και στην πλάκα, γιατί κάτι ακούγεται παράξενο. Δεν θα τα πούμε όλα από αυτά που ακούγονται. Απ' έξω όμως αγγίξουμε το θέμα. Πριν πάμε σε αυτά τα θέματα, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να διαφημίσω, το λέω ειλικρινά και χωρίς να έχω ούτε ένα φράγκο κέρδος από αυτό. Έχω άλλα κέρδη από αυτόν τον άνθρωπο που το έχει κάνει. Είναι ο Ζαχαριουδάκης ο Γιάννης, ο οποίος Ζαχαριουδάκης ο Γιάννης επιμελείται την εφημερίδα από το Α μέχρι το Ω σε όλα τα θέματα, είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Nova Beat, η οποία εταιρεία είναι κατασκευές ιστοσελίδας και τα λοιπά και τα λοιπά, ό,τι έχει να κάνει με το ίντερνετ, ό,τι έχει να κάνει με την εμφάνιση της επιχείρησής σας και τα λοιπά. Έχουμε βάλει μια εταιρεία σαν χορηγούμενη στην Prime News που είναι η Daily Crop. Εάν μπείτε στην εφημερίδα και δείτε την Daily Crop, θα καταλάβετε τι δουλειά έχει κάνει το παιδί αυτό. Τι είναι λοιπόν αυτή η Daily Crop? Είναι μία ιστοσελίδα η οποία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε παραγωγό, από όπου κι αν είναι, από νησιά, από Θράκη, από Πελοπόννησο, από Ιωάννινα, από Κρήτη, από Κέρκυρα, από όπου κι αν είναι, να βάλει τα προϊόντα που παράγει μέσα στην εταιρεία, μέσα στην ιστοσελίδα Daily Crop, και να μπεις εσύ ο καταναλωτής να τα πάρεις χονδρική, χωρίς τους μεσάζοντες εμπόρους. Λες, ας πούμε, θέλω 20 κιλά λάδι και βρήκα λάδι από Καλαμάτα, ας πούμε, ή από Κρήτη, ή από Ηράκλειο, ή από Χανιά, ή από Λασίθη, και το βρίσκω 6 λίτρα το κιλό, 3 λίτρα, 5 ευρώ το κιλό το λίτρο, ή 6 ευρώ το λίτρο, όπου βρίσκει πιο φτηνά. Παίρνεις τηλέφωνο, σου στέλνει το προϊόν αντικαταβολή, πληρώνεις και παίρνεις το προϊόν. Αυτή είναι η Daily Crop, κατευθείαν από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Και υπάρχει και μία νέα, άκου τώρα, κύριε Χρυσέ, κάτι που θα γελάσεις. Υπάρχει και μια νέα ενότητα στην Prime News, η οποία είναι η γελιογραφία της ημέρας. Η γελιογραφία η σημερινή είναι η βασίλισσα που είναι η ακρίβεια, ο γιος της που είναι ο Μητσοτάκης και το εξαθλιωμένο πλήθος από κάτω. Λέει λοιπόν η βασίλισσα, εγώ πάντως θα μείνω στο παλάτι. Ο γιος, ο Μητσοτάκης, μη φοβάστε, λέει στο λαό, θα σας βοηθήσω με μέτρα κατά της μαμάς μου, με μικρές δόσεις όμως. Και φωνάζει ο λαός. Δηλαδή και η βοήθεια με δόσεις. Ναι, τι να κάνουμε. Έτσι.
1: Βέβαια,
0: είναι
1: πάντα. Πάντα, κύριε Κυριακάκη, να πω για την Daily Crop που μου είπατε πριν.
0: Ναι.
1: Επειδή έχω δει την ιστοσελίδα,
0: ναι,
1: έχω δει διάφορα, μην ξεχνάτε ότι εγώ είμαι υπεύθυνος ασφάλειας τροφίμων, που κάνω και σεμινάρια κλπ. Είναι πάρα πολύ εντάξει, ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε μία λαϊκή, δεν το έχουμε συζητήσει αυτό, δεν κάνω διαφήμιση, είναι σαν να έχουμε μία λαϊκή στο σπίτι μας.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, με πολλά προϊόντα, και θα μπουν και άλλα προϊόντα, μαθαίνω ότι θα μπουν και άλλα.
1: Εγώ θα ήθελα, όπως έχω ζητήσει, παραγωγός, τις άδειές σου και λοιπά, στείλε μου μαζί με το λάδι που θα μου στείλει, στείλε μου και τις άδειές σου.
0: Έτσι. Μπράβο, μπράβο. Μπορεί να το πει ο πελάτης αυτό. Δεν μπορεί.
1: Ο πελάτης αυτό.
0: Ο πελάτης. Βεβαίως.
1: Και φεύγουν οι μεσάζοντες, που ξέρετε ότι οι μεσάζοντες, και αν, επειδή έχετε ασχοληθεί και εσείς το γνωρίζετε, ανεβάζουν το κόστος, να μην σας πω 100%, σας πω 80%.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, εγώ πολύ του χαίρομαι.
0: Πάμε τώρα στα θεματάκια τα δικά
1: μας. Να προχωρήσουμε στα θεματάκια που μου είπατε.
0: Λοιπόν, τυλίγουν τώρα με αλουμινόχαρτο το διαβατήριο. Είπα προηγουμένως ότι άμα θέλω εγώ να χτυπήσω θα πάω κατευθείαν στη βάση που είναι
1: υπάρχει... Εγώ έχω κύριε Κυριακάκη πάρα πολλούς φίλους,
0: ναι,
1: οι οποίοι υποχρεωθήκαν για διάφορους λόγους, πως ήταν κάποιοι που υποχρεωθήκαν και κάνανε κάποιες άλλες υποχρεωτικές ενέργειες,
0: ναι,
1: οι οποίοι έχουν βγάλει τις καινούργιες ταυτότητες.
0: Μάλιστα.
1: Με προσωπικό αριθμό.
0: Ναι.
1: Εγώ πήγα, δεν σας το κρύβω, πριν να λήξει η προθεσμία της ταυτότητάς μου, να βγάλω διαβατήριο, δεν μου βγάλανε, ναι, με το σκεπτικό ότι λύγει η ταυτότητά μου.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, το προσπερνάω.
0: Μα συγγνώμη, και γιατί...
1: Έχουν αρχίσει και παίρνουν κάτι ωραιότατα, απλά τσαντάκια. Σας λέω γιατί το είδα την περασμένη Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Και τα οποία είναι κλωβοί Faraday που λέμε.
0: Ναι.
1: Εμποδίζουν δηλαδή με την πλέξη που έχουν και χίλια δυο τώρα με πόσες λεπτομέρειες, την λήψη σημάτων.
0: Ναι, αλλά λένε οι ειδικοί ότι δεν μπορεί, λέει, δεν εκπέμπει, λέει, αυτό το τσιπάκι του διαβατηρίου απομακρυσμένα.
1: Όχι, αλλά μπορείς να το διαβάσεις με ένα απλούστατο μηχανηματάκι. Μπορείς να το διαβάσεις.
0: Λοιπόν,
1: να
0: επειδή το έψαξα πριν κάνω θέμα στο ραδιόφωνο, το έψαξα και λέει. Μισό λεπτό να το βρω λίγο. Η ανησυχία. Λοιπόν, η ανησυχία, λέει, έχει μια τεχνική βάση, αφού το αλουμίνιο μπορεί πράγματι να εμποδίσει ραδιοκύματα. Όμως εδώ αρχίζει και η υπερβολή. Γιατί άλλο η θεωρητική δυνατότητα και άλλο ο πραγματικός κίνδυνος. Τα ηλεκτρονικά διαβατήρια περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά και βιομετρικά στοιχεία.
1: Και βιομετρικά, σωστά. Δηλαδή περιέχουν όλο μας το είναι.
0: Μπράβο. Γεγονός που δικαιολογεί την προσοχή. Ωστόσο, οι ειδικοί ασφαλείας επισημαίνουν ότι η πιθανότητα να κλαπούν στοιχεία από απόσταση είναι εξαιρετικά μικρή. Δηλαδή αφήνουν ένα ενδεχόμενο να γίνεται, αλλά εξαιρετικά
1: δυστυχώς,
0: μικρή.
1: Εδώ δυστυχώς, κύριε Κυριακάκη, θα ήθελα τους ειδικούς να τους διαψεύσω.
0: Ναι.
1: Γιατί με κάποιον ο οποίος γνωρίζει,
0: ναι,
1: μπορεί περνώντας και με ένα απλούστατο μηχανηματάκι να μας αντιγράψει και τις κάρτες μας,
0: ναι,
1: και τα διαβατήριά μας, ναι, και προσωπικούς αριθμούς και τα πάντα.
0: Κύριε Χρυσέ, να σας πω κάτι. Εγώ
1: μπορεί
0: αυτό...
1: να τα έχεις στα χέρια.
0: Συγγνώμη. Εγώ αυτό το υπογράφω. Θα σας πω κάτι εντελώς διαφορετικό. Εγώ με το αστικό, από ζωγράφου μέχρι πανεπιστημίου, κάποιος είχα βάλει το πορτοφόλι μου στην τσάντα μου και την είχα.
1: Τα αντιγράφουμε όλα.
0: Όχι, δεν μου κάνανε αντιγραφή, άλλο πράγμα μου κάνανε και θα σας πω τι ακριβώς μου κάνανε. Μέχρι 50 ευρώ είχα βάλει να είναι χωρίς κωδικό η κάρτα μου. Μέχρι 50 ευρώ.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, βεβαίως, από την ζωγράφου μέχρι την Πανεπιστημίου, εντάξει, στην κάρτα μου ποτέ δεν είχα 220 ευρώ. 220 ευρώ, αξέχαστα. Από τη ζωγράφου μέχρι την Πανεπιστημίου κάνανε 4 λήψεις των
1: 49,99.
0: Το 49 ευρώ. Όταν έφτασα λοιπόν εγώ να πάρω κάτι που ήθελα να πάρω στο γραφείο της Prime News, είχα 30 ευρώ στην τέτοια, από 220.
1: Συμφωνούμε σε
0: και
1: αυτό.
0: Και φαινόταν ότι είναι... η τράπεζα που με έκλεψε είναι εξωτερικού. Δηλαδή κάποιος περνούσε με ένα μηχανάκι ασύρματο και έκανε κλακ κλακ, έπαιρνε 49 ευρώ. Άλλη μία...
1: Εγώ θέλω να σας πω, αλλά φανταστείτε, μου μιλάτε αυτή τη στιγμή για χρήματα.
0: Ναι.
1: Δεκτό και είναι τα χρήματα για τον καθένα μας.
0: Ναι.
1: Ήθελα όμως να σας πω, φανταστείτε ότι στις καινούργιες ταυτότητες ή στα διαβατήρια που έχουμε όλα μας τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, εγώ προσωπικά δεν έχω βγάλει,
0: ναι,
1: έτσι, πραγματικά σας το λέω, και πολλοί συνάδελφοι,
0: mm-hmm,
1: δικοί μου, και αναφέρομαι συνάδελφοι στην εθνοφυλακή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε θα σας τα κλέψουν όλα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο τα χρήματα.
0: Επομένως λέτε εσείς ότι το τσιπάκι που είναι σωματωμένο δεν λειτουργεί σε μικρή απόσταση, αυτό λέτε.
1: Έχουμε κάνει και έχουμε συζητήσει με διάφορους το τι γίνεται με την ασφάλεια των πληροφοριών.
0: Ναι.
1: θυμάστε, και αυτό το έλεγα και προχθές που είχα μια συνάντηση στην Ανθρωφυλακή και γελούσαν τα παιδιά γιατί το θυμηθήκανε. Αυτά που βγήκε ο κύριος, όχι ο κύριος, συγγνώμη, ο συγχωρεμένος ο Πανούσης.
0: Ναι.
1: Όταν ήθελε να παραγγείλει την πίτσα.
0: Τα θυμάμαι, τα θυμάμαι και, το θυμάμαι και, πρόσφατα άκουσα το, συγκεκριμένο απόσπασμα.
1: Τους το έλεγα λοιπόν στην Ανθρωφυλακή.
0: Αυτό που έλεγαν ότι, έχετε διαβήτη, δεν πρέπει να πάρετε
1: ότι
0: πίτσα.
1: Έχετε διαβήτη,
0: ναι.
1: Έχετε υψηλή χολυστερίνη
0: ναι.
1: Και δεν μπορούμε να βάλουμε
0: τα θυμάμαι.
1: Διάφορα και μετά δεν μπορείτε να την πληρώσετε με κάρτα γιατί η κάρτα σας δεν έχει υπόλοιπο.
0: Ναι, έτσι.
1: Και εκεί θα φτάσουμε.
0: Όχι, έχουμε φτάσει, έχουμε φτάσει.
1: Αλλά όχι ακόμη, κατά τη γνώμη μου. Προσέξτε με, εγώ... Μας έχουν πει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε αντισυστημικοί, ότι χίλια δυο.
0: Ενάμαστε λοιπόν του συστήματος και να λέμε σε όλα ναι, για να είμαστε καλοί.
1: Κύριε Κυριακάκη, για να είμαι ξεκάθαρος.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι δικαστικός πραγματογνώμονας και με τη βούλα, αν θέλετε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, με χαρτί από τα δικαστήρια Ρεθύμνου.
0: Μάλιστα.
1: Υποστηρίζω τη δικαιοσύνη. Και είμαι υποχρεωμένος, αλλιώς έπρεπε να καταθέσω στο διαπιστευτήριά μου.
0: Σωστά.
1: Αλλά πρέπει να τα λέμε όλα.
0: Σωστά μιλάς.
1: Εδώ πέρα.
0: Σωστά μιλάτε.
1: Επομένως... Είμαι ξεκάθαρος σε όλα που λέω.
0: Επομένως λέτε λοιπόν ότι εδώ οι ειδικοί δίνετε στους ειδικούς κίτρινη κάρτα, σε αυτούς που λένε ότι το τσιπάκι λειτουργεί σε πολύ μικρή απόσταση και δεν μεταδίδει ανεξέλεγκτα τα δεδομένα του στον οποιοδήποτε περαστικό. Αυτό λέτε ότι δεν ισχύει.
1: Ναι, έχουν βγει κάποια πορτοφόλια,
0: ναι,
1: αν θέλετε, τα οποία τα βλέπω κι εγώ στο ίντερνετ, δεν τα έχω ελέγξει και δεν έχω κι εγώ, που εμποδίζουν τη μετάδοση τέτοιων δεδομένων. Αλλά αυτό υπάρχει. Σας το λέω ως μηχανικός, σας το λέω ως δικαστικός πραγματογνώμονας, σας λέω ότι τα στοιχεία σας θα πέρασε ο άλλος από δίπλα σας και ναι, αν είναι τέτοιος άνθρωπος θα σας τα πάρει. Από τις κάρτες που έχετε, από τη νέα ταυτότητα που έχετε με το τσιπάκι μέσα,
0: ναι,
1: και από το διαβατήριό σας πάλι με το τσιπάκι.
0: Επομένως να κάνω μια ερώτηση τώρα εδώ, γιατί εδώ οδηγούμε να την κάνω την ερώτηση αυτή.
1: Παρακαλώ.
0: Καλά βρε παιδιά, δεν μπαίνω με την ταυτότητα γιατί έχει τσιπάκι. Πολύ καλά κάνουμε, εγώ δεν έχω ταυτότητα, έχω την παλιά ταυτότητα.
1: Εγώ δεν την πήρα, ωραία, κύριε Κυριακάκη, έτσι.
0: Έχω λοιπόν την παλιά μου ταυτότητα και μάλιστα έχω υπογράψει και σαν χριστιανός ορθόδοξος, γιατί δεν περιείχε
1: άρα την... ήταν πρώτου 16, αν θυμάμαι καλά, γιατί μετά το κόψανε και το χριστιανός ορθόδοξος.
0: Όχι, άλλο θέλω να σας πω, μισό λεπτό παρακαλώ. Μισό λεπτό,
1: παρακαλώ.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε τώρα. Θα σας δείξω τι εννοώ. Λοιπόν, η ταυτότητά μου εμένα είναι αυτή εδώ πέρα, τη δείχνω κιόλας. Λοιπόν, έχω υπογράψει λοιπόν πίσω, την έχω, βλέπετε πόσο φρέσκια είναι, την έχω φτιάξει με ζελατίνα, την έχω πολύ ωραία φτιάξει. Εδώ πίσω δεν φαίνεται χριστιανός ορθόδοξος. Εγώ μπροστά όμως έχω υπογράψει και μπροστά από την υπογραφή μου έχω βάλει ένα χιόμικρον, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ένα χιόμικρον. Μην δείξω με τώρα, τη δείξαμε τέλος πάντων. Έχω βάλει ένα χιόμικρον μπροστά. Δηλαδή υπογράφω και ένα χιόμικρον μπροστά.
0: Δεν το ήξερα. Μπράβο σας.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ερώτηση είναι η εξής. Εντάξει λοιπόν, δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Και είπατε κι εσείς ότι όπως έχει τσιπάκι το διαβατήριο, έχει και η ταυτότητα. Και ρωτώ τώρα εγώ.
0: Θυμάστε, συγγνώμη, γιατί ειδικά για την ταυτότητα, για το διαβατήριο δεν το έχω δει.
1: Ναι.
0: Την ταυτότητα που κάποιος πήρε, γιατί βρεθήκανε στελέχη ταυτότητας, χωρίς ονόματα, χωρίς τίποτα. Ναι. Το θυμάστε αυτό.
1: Ναι. Το θυμάμαι, και αλλά εμένα είχαμε... η ερώτηση μου είναι η εξής.
0: Και
1: η
0: είχαμε μέσα τα τσιπάκια και τις χεραίες.
1: Ωραία. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Τρέξανε όλοι να βγάλουν διαβατήρια. Για να μην βγάλουν ταυτότητα, λέει, γιατί έχει τσιπάκι. Μα αφού και το διαβατήριο έχει τσιπάκι, γιατί βγάλανε διαβατήριο.
0: Μπράβο. Αλλά προσέξτε με και σας λέω γιατί ήθελα και εγώ να το κάνω.
1: Ναι.
0: Θα βγάλω ένα διαβατήριο το οποίο δεν μου χρειάζεται.
1: Α, και το αφήνεις στο σπίτι. Επομένως...
0: να το είχα κλειδωμένο...
1: Αν χρειαστεί να ταξιδέψεις.
0: Ένα απλό... πώς να το πω, σακίδιο,
1: ναι,
0: κλωβού Φαραντέι.
1: Αν χρειαστεί να ταξιδέψει, γι' αυτό το έδωσε.
0: Αν χρειαστεί, ναι, να φύγω.
1: Μα το ζητούμενό μας δεν είναι να μην μου κλέψουν τα στοιχεία, κύριε Χρυσέ, έχουμε μπερδευτεί. Το ζητούμενό μου είναι να μην με εγκλωβίσουν ψηφιακά εμένα. Και αφού έχουν το διαβατήριο και με έχουν εγκλωβίσει, με έχουν εγκλωβίσει λοιπόν. Έβγαλα ένα διαβατήριο και είμαι εγκλωβισμένος λοιπόν. Υπό τη λογική και το πρίσμα του εγκλωβισμού.
0: Γιατί εγώ έχω τραβήξει πάρα πολλά, τα πάνδυνα αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Με την οικογένειά μου αναφέρομαι σε θέματα υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Τώρα όλα είναι μέσα σε μία ιστοσελίδα που λέγεται My Health.
1: Μάλιστα.
0: Και αναφέρομαι στη μητέρα μου που έχει μείνει πλέον, αναφέρομαι στα παιδιά μου και αναφέρομαι και στη γυναίκα μου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Μέσα από την ιστοσελίδα αυτή φαίνονται τα πάντα.
1: Ωραία.
0: Που έχουν πρόσβαση όλοι οι γιατροί. Έτσι. Είναι δυνατόν. Πού είναι τα προσωπικά δεδομένα, κύριε Κυριακάκη?
1: Μα δεν αμφιβάλλω.
0: Αυτή τη σελίδα εγώ μπορώ. Α, και μην ξεχνάμε ότι η σερβερ του gov.gr, η σερβερ τα κεντρικά είναι στην Κίνα, κύριε Κυριακάκη. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, απλά σας ενημερώνω. Και
1: ναι,
0: ενημερώνω και αυτούς που μας ακούνε. Μη μου λένε λοιπόν για Κίνα, όταν όλα μας τα προσωπικά δεδομένα και λοιπά είναι σε σερβερ, και αναφέρομαι τώρα στα υπουργικά, έτσι, στα κυβερνητικά. Όλα μας τα δεδομένα είναι στην Κίνα.
1: Ωραία, ερωτώ εγώ κάτι. Ωραία, εγώ ερωτώ κάτι συγκεκριμένο. Λέω το εξής λοιπόν. Τρέξανε όλοι να βγάλουν διαβατήριο για να αποφύγουν το τσιπάκι.
0: Ναι, όχι, μα δεν είναι για να το χρησιμοποιήσουν, κύριε Κυριακάκη.
1: Μα άλλο είναι, μα αφήστε με να ολοκληρώσω την ερώτηση για να
0: παρακαλώ,
1: καταλάβετε.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Για να αποφύγουν το τσιπάκι. Το τσιπάκι όμως δεν το απέφυγαν. Εγκλωβίστηκαν πάλι ψηφιακά βγάζοντας διαβατήριο. Δηλαδή τα στοιχεία τους είναι πάλι εγκλωβισμένοι στα στοιχεία αυτά. Έχουν δώσει δηλαδή τα στοιχεία τους έτσι κι αλλιώς.
0: Συμφωνούμε.
1: Επομένως, γιατί δεν βγάλανε την ταυτότητα για να γλιτώσουν το τσιπάκι, αφού βγάλανε το διαβατήριο και πάλι εγκλωβιστήκανε. Λέει τα στοιχεία του, του κάθε ενός τα έχουν πάρει.
0: Ένας από τους λόγους που δεν κυνήγησα κι εγώ την ιστορία όταν μου είπανε ότι, παρόλο που ήμουν εμπρόθεσμος, ότι με την παλιά ταυτότητα δεν μπορούσα να βγάλω διαβατήριο και πρέπει να το κυνηγήσω, υπάρχει νομοθεσία.
1: Μάλιστα.
0: Σχετική, είναι ότι τελικά διαπίστωσα ότι είχε διαβατήριο να βγάλει, θα είναι όλα τα στοιχεία στο διαβατήριο.
1: Αυτό λέω.
0: Αλλά το διαβατήριο δεν θα το έχεις μαζί σου, ας πούμε, όπως έχω εγώ την ταυτότητά μου καθημερινά.
1: Δεν θα το έχεις. Αλλά είσαι εγκλωβιστή όμως. Δηλαδή τα στοιχεία
0: είσαι
1: σου τα έδωσες.
0: Εγκλωβισμένος, βεβαίως.
1: Τα βιομετρικά και τα πάντα τα έχεις δώσει, τέλος.
0: Εγώ
1: και μάλιστα εδώ πέρα, και μάλιστα εδώ πέρα και μία φωτογραφία η οποία είναι ειδική φωτογραφία για τα διαβατήρια.
0: Εγώ δεν δέχτηκα π.χ. τον προσωπικό αριθμό. Έτσι, δεν έκανα αίτηση να τον πάρω, αλλά μου τον στείλανε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έκανα επιβεβαίωση στο email που μου το στείλανε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά συνεχίζω και μπορούμε, αν θέλετε, να μιλήσουμε με πιο ειδικούς από μένα. Ισχύει, λέει, ο προσωπικός αριθμός. Λέω, παιδιά, εγώ δεν τον δέχτηκα. Όχι, λέει, ισχύει.
1: Εντάξει, δηλαδή...
0: Το προσωπικό αριθμό, κύριε Κυριακάκη, έτσι και για να καταλάβουμε όλοι μας, υπάρχουν μέσα τα πάντα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τα πάντα. Δηλαδή, εγώ π.χ. σας λέω τώρα παράδειγμα. Που καπνίζω.
1: Mm-hmm.
0: Πάω και παίρνω κάθε δύο μέρες, ξέρω εγώ, ένα πακέτο καπνό. Mm-hmm. Τώρα σας το λέω πολύ απλά, συγχωρέστε με.
1: Ναι.
0: Φαίνεται μέσα ότι εγώ έχω πληρώσει με κάρτα κάθε δύο μέρες ένα πακέτο καπνό. Και αν
1: ξέρουν, λοιπόν, ξέρουν, λοιπόν, κάτι, ξέρουν λοιπόν ακόμα και τι κάνεις και τι καπνίζεις και τι αγοράζεις.
0: Αν δεν το πάθω κάτι, θα μου πούνε, μα κάπνιζες. Άρα θα σου κόψω τη θεραπεία. Θα πρέπει, θυμάστε,
1: ναι,
0: τι είχε,
1: ναι,
0: πει και ο φίλος μας, εγώ Σπύρο τον λέω, συγχωρέστε με, που λέγανε με τον κορονοϊό, όσοι δεν κάνουν τα εμβόλια να πληρώνουν τις θεραπείες μετά.
1: Ναι, το θυμάμαι. Όπως και οι ασφάλειες. Όπως και οι ιδιωτικές ασφάλειες θα χρησιμοποιήσουν τη λογική αυτή.
0: Μπράβο, φυσικά. Ποιες ιδιωτικές ασφάλειες.
1: Και ήδη τη χρησιμοποιούν. Τώρα, και ήδη τη χρησιμοποιούν.
0: Να σας πάω π.χ. εγώ ήμουν στην Εθνική Ασφαλιστική.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είμαι πλέον.
1: Ναι.
0: Την Εθνική Ασφαλιστική την αγόρασε η CVC.
1: Ναι. Το ξέρω.
0: Αν θέλετε, μπορείτε να ψάξετε.
1: Το ξέρω.
0: Εκπρόσωπο της CVC. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
1: Ποιος δουλεύει, ποιος ήταν εκεί, τέλος πάντων. Ναι.
0: Ναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω και νομίζω, ναι, ότι οι ακροατές μας, ναι, είναι.
1: Και πώς την αγόρασε η CVC, πώς την αγόρασε η CVC, παίρνοντας δάνειο από την Εθνική Τράπεζα. Η οποία ήταν η Εθνική Ασφαλιστική ήταν θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας.
0: Είναι θυγατρική.
1: Δηλαδή έρχομαι εγώ να αγοράσω το σπίτι σου και σου ζητάω δανεικά για να αγοράσω το σπίτι σου.
0: Μα συγγνώμη τώρα.
1: Αυτό γίνεται.
0: Με τα σπίτια που μου λέτε. Γιατί έχει γίνει χαμός.
1: Ναι.
0: Πραγματικά έχει γίνει χαμός. Οι εταιρείες, οι οποίες, τα φαντς αναφέρομαι κλπ. Τα οποία δεν έχουν ούτε καν αριθμό αφημία στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να αγοράσουν τα σπίτια που αγοράζουν, και μάλιστα είχαμε και πρόβλημα με την εντολέα μου και εγώ παραιτήθηκα, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες, όσοι γνωρίζουν. Αλλά δεν έχουν αφημί στην Ελλάδα, παίρνουν δάνεια από τις τράπεζες και μέσα από τις τράπεζες που έχουν κάνει την κατάσχεση αγοράζουν τα ακίνητα,
1: ναι,
0: και μετά τα διαχειρίζονται ή τα διακινούν, όπως θέλετε πείτε το.
1: Και όλα μια χαρά, κατά τα άλλα. Όλα μια χαρά.
0: Και όλα είναι μια χαρά.
1: Ναι, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Βέβαια.
0: Εμείς καθόμαστε απλά ως Έλληνες
1: και κοιτάζουμε σαν χάνι.
0: Μας λένε, τώρα συγγνώμη που θα το πω, αλλά είμαι σε τέτοιο σημείο. Ας πούμε, καθόμαστε, μας δίνουν 200-300 ευρώ κάτι επιδοματάκια και λέμε καλά είναι. Εντάξει.
1: Αφού έτσι μάθαμε.
0: Έτσι έχουμε μάθει. Ναι. Όχι αυτό.
1: Δηλαδή, αν μάθεις, ξέρεις κάτι, αν μάθεις το κοτόπουλο, ας πούμε, κάθε που του δίνεις ένα σπυρί σιτάρι, να έρχεται να του κάνεις.
0: Νίκο μου,
1: ναι,
0: συγγνώμη, τώρα θα σου πει, ναι, στο ελληνικό, αλλά θυμάσαι μία ιστορία ενός βοσκού, ο οποίος είχε πρόβατα.
1: Βοσκός είναι, πρόβατα θα έχει.
0: Ναι, και είχε πει ότι τους έχω βάλει. Αυτά που βάζουμε στο λαιμό δεν απαγορεύονται, που δημιουργούν το, πώς να το πω, ένα ψεύτο ηλεκτροσοκ.
1: Ναι.
0: Και είχαν μάθει τα πρόβατα,
1: ναι,
0: και δεν βγαίναν τα πρόβατα, δεν μιλάω για σκύλους.
1: Αν δεν χτυπούσε το σήμα του ηλεκτροσοκ, ας πούμε.
0: Ναι. Και δεν βγαίνανε από την περίφραξη.
1: Ναι. Ναι, όπως το μάθησε.
0: Τότε βέβαια ο συγκεκριμένος χριστιανός είχε πρόβατα. Τώρα του τα έχουν φάξει όλα. Εξωσωμαθαίνω.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο άλλο θέμα τώρα.
0: Είμαστε.
1: Να πάμε,
0: παρακαλώ,
1: γιατί
0: βέβαια,
1: πιεζόμαστε από το χρόνο. Πλάκα. Ένα θέμα παράξενο. Ακούγονται διάφορα.
0: Τρομερά παράξενο.
1: Ναι, είναι. Ακούγονται διάφορα. Τώρα εστιάζουν, λέει, στο εξωτερικό σύστημα που έδινε υγρά αέριο και όχι μέσα. Ενώ εχθές, ας πούμε.
0: Εγώ, αδερφέ μου Νίκο, διάβασα σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Και όπως γνωρίζετε, κύριε Κυριακάκη, είμαι και αρκετά ειδικός σε τέτοια θέματα.
1: Το ξέρω.
0: Διάβασα σήμερα η πυροσβεστική. Απάνω το ανακριτικό της πυροσβεστικής

0: το πάλι. Πολύ απλό. Τη βρήκαν στον νηπτήρα. Να το δεχτώ. Σπινθήρας από πού? Από την ώρα που άναψε το φως του άλετα. Έτσι. Δηλαδή πώς ανάβουμε το φως του αλέτα
1: και μετά από 4 δεύτερα
0: 3 λεπτά ας πούμε δευτερόλεπτα 10 και μετά μας βρίσκουν στον νηπτήρα. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα, κύριε κύριε.
1: Δεν ξέρω να
0: σας ρωτάω την άποψή σας.
1: Κοιτάξτε, η άποψή μου δεν ισχύει και να σας την πω γιατί δεν είμαι ειδικός. Θα σας πω όμως ένα πράγμα. Μπορεί να δεχτώ.
0: Συγκεκριμένα τα πράγματα δεν υπήρχε στατικός φορέας στο κτίριο επειδή είναι παλιό. Ο στατικός φορέας είναι οι πέτρες, το πετρόχτιστο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά κάτι έχει γίνει, εγώ θα σας το πω με το όνομά μου και λοιπά. Ήτανε εμπριστικός μηχανισμός. Το γιατί δεν μπορώ να σας πω.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Ό,τι σας λέω.
1: Εμπριστικός ήτανε μηχανισμός.
0: Με βάση... αυτά που είδα εγώ στις φωτογραφίες, την πρώτη μου εκτίμηση, η βασική εκτίμηση είναι ότι είναι εμπριστικό μηχανισμό.
1: Είναι σοβαρό αυτό που λέτε, να ξέρετε.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Γιατί εμπριστικό
0: μηχανισμό. Και παρακαλώ,
1: γιατί
0: όπως και στα Τέμπη που δεν έγινε, όποιος θέλει, εισαγγελέας ή μη κλπ, να με καλέσει να το αποδείξω.
1: Γιατί εμπριστικό μηχανισμό όμως.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν θέλετε να πείτε, μην πείτε, αλλά...
0: Όχι, όχι, θα σας πω, θα σας πω.
1: Ναι.
0: Το φυσικό αέριο πρέπει να αποκτήσει μία συγκέντρωση στο χώρο, όταν λέω συγκέντρωση, να έχει μία διαρροή.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να είναι άνω του 15% στο οξυγόνο του χώρου, σε αυτό που αναπνέουμε. Έτσι. Για να μπορέσει να γίνει μία έκρηξη.
1: Ναι.
0: Κάποιος λοιπόν που σηκώνεται, το φυσικό αέριο επίσης από τη φύση του είναι άοσμο. Εμείς λοιπόν προσθέτουμε μία ομάδα ουσιών που λέγονται μερκαμπτάνες.
1: Ναι.
0: Ας πω πολύ απλά έτσι για να καταλάβουν όσοι μας ακούνε, μυρίζει ως υδρόθιο. Ως υπόνομος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για να καταλάβουμε ότι υπάρχει διαρροή. Θεωρώ λοιπόν αδύνατο η συγκεκριμένη ηλικιωμένη να σηκώθηκε, να μην μύρισε τίποτα, να πήγε στο μπάνιο. Από ό,τι λένε τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Έχει και συγχωρέστε με. Να άναψε ένα διακόπτη, να πήγε στον νηπτήρα να πληθεί, ή οτιδήποτε έκανε η γυναίκα και μετά από 10-15 δευτερόλεπτα να είχαμε έκρηξη. Είναι τραγικά αυτά που ακούμε.
1: Επομένως εσείς λέτε
0: ήτανε συγκεκριμένη ενέργεια,
1: ότι ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια.
0: Εγώ αυτό πιστεύω, ναι.
1: Η οποία θεώρησαν κάποιοι
0: και
1: ότι
0: μάλιστα,
1: έπρεπε
0: μάλιστα,
1: να την ενεργοποιήσουν 7.30 ώρα το πρωί για να μην έχει σηκωθεί κανένας και να προλάβουν...
0: Και να μην έχουν φύγει οι άνθρωποι.
1: Ναι, για να προλάβουν μέσα τους άνθρωπους.
0: Εγώ πιστεύω ότι το ζευγάρι, σας το λέω εντύμως...
1: Ξέρετε όμως γιατί μου φαίνεται παράξενο, γιατί τα στοιχεία που βγαίνουν για το ζευγάρι, για τους ηλικιωμένους και τα λοιπά, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι...
0: Δεν μιλάω για το ζευγάρι ποτέ. Δεν μίλησα ποτέ για το ζευγάρι.
1: Ωραία, και η Πίκο, οι Αμερικανοί και τα λοιπά. Δεν φαίνεται ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι τους κυνηγούσαν κάποιοι, είχαν άστατο παρελθόν.
0: Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αλλά δεν μπορούν. Εγώ προσέξτε με, κύριε Κυριακάκη, είμαι σαφής.
1: Ναι.
0: Φυσικό αέριο έκρηξη, εγώ δεν βλέπω. Και θα σας πω και ένα απλό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Πείτε ότι είχαμε έκρηξη. Βγήκε κάποιος από τη ΔΕΣΦΑ, μια εταιρεία που διαχειρίζεται το φυσικό αέριο,
1: ναι,
0: να πει ότι πήγαμε και κλείσαμε τις βάνες. Όχι. Κανένας δεν βγήκε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα σας λέω ίσως παραπάνω πράγματα από ό,τι θα πρέπει.
1: Όχι, δημιουργούνται ερωτήματα πολλά, τα οποία άμα θα τα ανοίξω δεν θα κλείσει η εκπομπή.
0: Με την ειδικότητά που έχω, ως χημικός μηχανισμός.

0: μηχανικός, με ειδικότητα που έχω στα εκρηκτικά και διάφορα που βλέπω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εγώ δεν το αφήνω το θέμα πάντως, θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό.
0: Αν είχαμε τρόπο να αποδείξουμε κάποια πράγματα, θα σας έλεγα και ποια χημικά έχουν χρησιμοποιηθεί και ποια εκρηκτικά έχουν.
1: Να δεσμευτούμε να κάνουμε την εκπομπή ίσως και αύριο, αν θέλετε.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Βεβαίως. Αύριο λοιπόν δίνουμε εκ νέου ραντεβού για αυτό το θέμα.
0: Απλά προσέξτε με,
1: ναι,
0: γιατί πλέον στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: δυστυχώς,
1: όποιοι μιλάνε,
0: την οποία Ελλάδα, διώκονται, την οποία την αγαπάω και το ξέρετε.
1: Αχ, Ελλάδα σ' αγαπώ, ναι.
0: Έχει γίνει Ελλαδιστάν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει.
1: Απόλυτα. Απόλυτα.
0: Έτσι.
1: Θα σας χρειαστούν, χρειαστούν οι κάτοικοι των αθανάτων, μίλησα ήδη, να ξέρετε.
0: Ό,τι θέλουν.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τα, οι άνθρωποι, ευχαρίστως.
1: Πολύ ωραία.
0: Όπως και στο, σας είπα και εκτός ραδιοφωνικού αέρα, ότι ασχολούμαστε και με το θάνατο των δύο πυροσβεστών κάτω, ναι, στην κυρία Βρύση σε εμάς.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπω, πραγματικά σας το λέω, βλέπω ότι προσπαθεί το κράτος μας.
1: Σώπα τώρα. Να κάνει τι.
0: Αλλά
1: τι, το κράτος μας, τι, παράπονα πάλι, παράπονα πάλι, παράπονα.
0: Να τα χειριστεί λίγο διαφορετικά.
1: Εχθές, κύριε Χρυσέ.
0: Είδα το δημοσίευμα, μίλησα με ανθρώπους κι εγώ.
1: Κύριε
0: και
1: Χρυσέ,
0: μου είπαν, ρε εσύ, κάτι φλούδος από καρπούζια πετάξαμε. Γιατί, μας είπαν οι άνθρωποι στους αθανάτους, η αστυνομία αν θέλετε, ότι θα περνούσαν δύο λεωφορεία άδεια. Και ξαφνικά πέρασαν δύο λεωφορεία γεμάτα με ταυραντισμένους.
1: Μιλάς για το δημοσίευμα, σωστά.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Επιτρέψτε μου την έκφραση, δύο λεωφορεία γεμάτα, δηλαδή 54-54 πάμε 108, ταυραντισμένους. Προσέξτε μου την έκφραση, ταυραντισμένους. Και αυτό είναι δικό μου και το παίρνω απάνω μου, λαθρομετανάστες. Όχι μετανάστες, έτσι, λαθρομετανάστες.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: έχετε δει
1: προχθές
0: το τελευταίο, κύριε Κυριακάκη, για να κλείσουμε, έχετε δει την καινούργια διαφήμιση που έχει κυκλοφορήσει,
1: η οποία
0: με το Ελλάδα 2.0,
1: όχι,
0: που λέει, που είναι δύο μετανάστες, ας πούμε, και λέει ο ένας κακός ήρθα παράνομα και θα με στείλουν στο σπίτι μου και λοιπά.
1: Όχι, δεν το έχω δει αυτό.
0: Α, δεν το έχετε δει. Εγώ έτυχε και το είδα στο YouTube. Αν δεν το έχετε δει, θα σας το στείλω.
1: Ναι, μα στείλε μου το, να ξεκινήσει πάλι η λύσα μου, ξεστείλε μου το.
0: Δεν είναι η λύσα η δικιά σας, είναι η λύσα όλων μας.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά εδώ, και αυτό αν το ξέρουν και οι συμπατριώτες μας, και κλείνω εδώ, εδώ στην Κρήτη, δεν τους παίρνουν να κάνουν πολλά πράγματα. Έτσι.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Αλλά
1: γιατί δεν
0: στην
1: ξέρω
0: υπόλοιπη Ελλάδα
1: τι τους παίρνει
0: πάνε,
1: τελικά και όχι.
0: Στην υπόλοιπη Ελλάδα που πάνε, εκεί υπάρχουν άλλα θέματα.
1: Κύριε Χρυσέ, πριν 1,5 λοιπόν, χρόνο, πριν 1,5 χρόνο, είχε δημοσιευθεί ότι στις Μαδάρες υπάρχουν όπλα τα οποία τα έχουν στείλει Τούρκοι και Μουσουλμάνοι. Δεν ξέρω τι τους παίρνει και τι δεν τους παίρνει πια. Και δεν ξέρω ποιοι από αυτούς που έρχονται είναι κατευθυνόμενοι και έχουν συγκεκριμένα σχέδια. Δεν το ξέρω πια.
0: Κυριακάκη, ακούστε με, κύριε Κυριακάκη.
1: Και θα μας φάξουν ζωντανούς εκεί που θα περπατάμε, θα μας φάζουν.
0: Δεν θα σας πω άλλες λεπτομέρειες κλπ. Αλλά αν θυμάστε, πιάσανε και τρεις ομάδες ατόμων πριν από κάποιους μήνες που μεταφέρανε 149 νομίζω όπλα τύπου Glock. Το θυμάστε που
1: πώς δεν το θυμάμαι, πριν λίγο καιρό έγινε αυτό. Βεβαίως το θυμάμαι.
0: Δύο-τρεις εβδομάδες, δύο-τρεις μήνες, συγγνώμη. Και μας λέγανε όλοι ότι είναι για ομάδες και
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι τα όπλα αυτά, τα οποία κανονικά είναι να ρίχνουν, πώς να το πω τώρα, αβολίδωτα.
1: Ναι.
0: Τροποποιούνται. Όχι στην καλύτερη τους φάση.
1: Επικίνδυνα πολύ.
0: Και να σας πω και το εξής, το οποίο δεν έχει ακουστεί.
1: Αυτά, να μην τα πέρασω μέσα μήνυμα, γιατί θα πω κάτι που το ξέρω
0: όχι,
1: σίγουρα.
0: Όχι, δεν είναι,
1: ναι,
0: μήνυμα.
1: Που,
0: δεν
1: θα,
0: είναι μήνυμα.
1: Που το ξέρω σίγουρα. Μην επιχειρήσει κανείς να κάνει κάτι τέτοιο, διότι τα μέταλλα των συγκεκριμένων όπλων είναι τόσο μολακά που μπορεί να σκάσει στα χέρια σου. Να σε σκοτώσει δηλαδή.
0: Ήθελα άλλη μια φορά που το ξέρετε, να μην φτάσουμε στην κατάσταση του 1939 και να μην δοκιμάσει κανένας να μας πάει στην κατάσταση του 1939.
1: Ναι. Λοιπόν, εχθές, προχθές στο αεροδρόμιο συνάντησα έναν άνθρωπο
0: και
1: τυχαία.
0: Και μάλιστα, θα μου επιτρέψετε, ναι, πρέπει να το πω τώρα, κακώς θα το πω, αλλά πρέπει να το πω.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, το 45 που λέμε, στο φίλο το, το δημοσιογράφο, το συνάδελφό σας.
1: Καραϊβάς.
0: Όχι, όχι, όχι. Στο Χίο.
1: Στο Χίο, ναι.
0: Εμπλόκαρε.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν από την κατηγορία των ημιτασιών. Δεν θα
1: καλά, εγώ έχω απορίες πολλές γι' αυτό.
0: Γι' αυτό
1: έχω πολλές απορίες εγώ, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή, είναι μισό μέτρο το όπλο από το λαιμό του ανθρώπου που σημαδεύει και έχει αστοχία. Αυτός δεν ήταν φωνιάς, αυτός ήταν οικογενειακό δυστύχημα.
0: Και όταν μιλάμε για. Προσέξτε, δεν θα στείλουμε το παιδάκι να κάνει το φωνιά.
1: Μα ξαναλέω, είσαι απέναντι μισό μέτρο από το
0: εγώ σας λέω λοιπόν ότι εμπλόκαρε το όπλο.
1: Για άλλο μιλάω, εγώ μιλάω για την αστοχία, είσαι απέναντι μισό μέτρο.
0: Τέτοιο, αυτά τα συγκεκριμένα όπλα, εμείς θα λέμε ghost, δεν έχουν ούτε εφηβολία ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, αν θέλετε μπορούμε να το πούμε σε άλλη εκπομπή.
1: Σε άλλη εκπομπή, γιατί πιεζόμαστε. Απλά να σας πω τι μου είπε χθες μου λέει, είσαι ο τάδε δημοσιογράφος, σε γνώρισα, ναι, εντάξει, όλα καλά. Ήρθε λοιπόν η συζήτησή μας για τα Τέμπη, μιας και ήσασταν άνθρωπος που...
0: Α, παρακαλώ, βέβαια.
1: Ναι. Και μου λέει, ξέρεις γιατί θα διαλύσει όλη αυτή η ιστορία και δεν θα δικαστεί εν τέλει κανείς από ό,τι αξίζει να δικαστούν.
0: Κανείς δεν θα δικαστεί.
1: Ναι, ξέρετε, μου λέει, γιατί. Ακούσαμε, λέει, ότι η ομάδα Κοκοτσάκη, ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε, αποχώρηση και αν χρειαστούν κάτι θα τους βοηθήσουν, αλλά αποχώρηση κτλ. Ξέρεις γιατί έγινε, μου λέει, αυτό, και του λέει, γιατί έγινε αυτό. Γιατί, μου λέει, ο ένας τάχτηκε με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έκανε απεργία στο Σύνταγμα. Μιλάει για τον κύριο Ρούτσι. Ο άλλος, μισό λεπτό να σου πω τι είπα. Ο άλλος λέει με τον κύριο Κουτσούμπα. Και είναι ο πρόεδρος, αναφέρεται στον πρόεδρο τώρα του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Και οι άλλοι πήγε να κάνει κόμμα. Δηλαδή, τρεις πλευρές δυναμικές, ο καθένας τάχτηκε με κάποιον. Να πάνε να τα βρουν λοιπόν μοναχοί τους. Έτσι μου είπε ο άνθρωπος.
0: Για να κλείσουμε το θέμα αυτό, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, εγώ έχω μαλώσει εσωτερικά, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Με το Βασίλη τον Κοκοτσάκη,
1: ναι,
0: τον εκπρόσωπο της ομάδας μας.
1: Mm-hmm.
0: Ο Βασίλης παραδέχτηκε και προς τιμήν του ότι έκανε λάθος.
1: Σε ποιο έκανε πράγμα έκανε λάθος? Ορίστε.
0: Γιατί ήθελε να, να πάει με μια παράταξη που θα έδινε το OK στην...
1: Α, εννοείς όταν τάχτηκε... Σε
0: διάφορα.
1: Τάχτηκε, ναι, ναι, με την κυρία Καριστιανού.
0: Αλλά
1: ναι,
0: δεν προέκυψε αυτό. Είμαστε μια ομάδα, εμείς προσωπικά, 4 ατόμων. Θεωρώ τους ανθρώπους αδελφούς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ προσωπικά μιλάω ως Μάρκος.
1: Ναι.
0: Σας λέω πραγματικά και θέλω να το ακούσουν και αυτοί που μας παρακολουθούν.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει τα απίστευτα. Όποιος θέλει ας διαβάσει τα 2 βιβλία τα οποία έχουμε βγάλει. Έτσι. Τα οποία τώρα το λέω σε άσχετο χρόνο, αλλά εμείς τα έχουμε βγάλει και τα έχουμε. Και αν δεν πίστευα εγώ στη δικαιοσύνη όπως και ο Βασίλης, θα είχαμε καταθέσει τα διαπιστευτήριά μας ως δικαστική πραγματογνώμα μας.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε άλλη μια περίπτωση, δεν θα ήθελα να την πω ανοιχτά, η οποία είναι επίσης περιλαμβάνει θύματα. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να το κάνουμε?
1: Όχι, δεν είπε κανείς αυτό. Άλλο είπαμε.
0: Εμείς
1: ομάδα... είπαμε άλλο. Εμείς δεν μιλήσαμε για την ομάδα Κοκοτσάκη. Εγώ δεν μίλησα για την ομάδα Κοκοτσάκη. Εγώ είπα ότι οι συγγενείς θυμάτων, όχι όλοι, ένα μέρος αυτών που πήραν λοιπόν, τα πρωτεία και βγήκαν μπροστά, τάχθηκαν κομματικά. Και άρχισε ο κόσμος να ξενερώνει. Γιατί σου λέει, κύριε, εμείς δεν είμαστε κοντά σας για να κάνετε κόμματα ή για να ταχθείτε κομματικά με κάποιον άλλον και να δώσετε δύναμη σε αυτούς. Εμείς είμαστε κοντά σας για να δικαιωθούν οι ψυχές που αθώα φύγανε.
0: Ο ίδιος ο πρόεδρος, που το έχω μεγάλη αδυναμία και εκτίμηση, που είναι ο Παύλος Ασλανίδης, και μακάρι, αυτό θα το πω μία φορά, δεν το ξαναλέω, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και απλοί άνθρωποι, ούτε επιστήμονες, ούτε δημοσιογράφοι, ούτε τίποτα, έτσι. Μακάρι αυτούς τους ανθρώπους να τους είχα γνωρίσει διαφορετικά.
1: Δεν αμφιβάλλω. Δεν
0: αλλά ναι. Τους έχω γνωρίσει.
1: Δεν ναι, δεν τίθεται θέμα για την ποιότητα των ανθρώπων. Τίθεται θέμα λοιπόν, για τις επιλογές τους όμως.
0: Ο κύριος λοιπόν Ασλανίδης, ο Παύλος, εξαιρετικός φίλος, εξαιρετικός, και ο οποίος τρέχει, αν και οφείλω αυτό να το πω, αυτός που τρέχει περισσότερο όλων είναι ο Χρήστος.
1: Ακριβώς, ο κύριος Κωνσταντινίδης, ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Αυτός τρέχει πιο πολύ από όλους.
1: Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν, μαζί σας. Απόλυτα όμως.
0: Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και το ξέρατε και το έχω πει και ας βγει κάποιος να μου πει ότι κάνω, ότι λέω, τέλος πάντων.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Το κάνουμε αχλογερδός.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήδη πέρασε η ώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Αύριο ανανεώνουμε εκ νέου.
0: Όποτε μου πείτε.
1: Αύριο. Το Γοργόν και Χάρη έχει μαζέψει στοιχεία τα οποία θα σας ρωτήσω εγώ αύριο για το ενδεχόμενο του εμπρισμού, όπως λέτε.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να το αναλύσουμε. Εγώ απλά σας λέω ότι.
1: Να το αφήσουμε
0: για
1: λοιπόν για να
0: τα
1: έχουμε.
0: Τα στοιχεία μου είναι δεδομένα.
1: Ωραία, να το αφήσουμε λοιπόν, θέλετε, για να δείτε κι άλλα και να μαζέψετε.
0: Όχι, ευχαρίστως και αύριο.
1: Ωραία.
0: Απλά πρέπει. Προσέξτε με. Θέλω παραπάνω φωτογραφίες και στοιχεία.
1: Γι' αυτό σας λέω.
0: Να τονίσω και κάτι. Τώρα θα μου επιτρέψετε στην εκπομπή σας, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος.
1: Ναι.
0: Σε κάποια άλλη εκπομπή διαδικτυακή βγήκε ένας συνάδελφος, ηλεκτρολόγος μηχανικός.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος είπε ότι, παιδιά, εγώ με βάση την εμπειρία μου άνω των 20 ετών και η δικιά μου εμπειρία είναι 25 ετών, δεν ήταν έκρηξη που αφορά σε φυσικό αέριο. Αν θέλετε μπορώ να σας δώσω στοιχεία, απλά δεν θέλω να...
1: Ωραία. Αύριο λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού για να μας πείτε ωραία. Γενικά πράγματα, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες. Αύριο.
0: Όποτε θέλετε.
1: Ωραία, αύριο.
0: Το να Γοργόν... μου δώσετε το ok να χαιρετήσω αυτούς που μας ακούνε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, τους δικούς μας ανθρώπους.
1: Βεβαίως.
0: Ας πω τους ψεκασμένους, γιατί και εμένα ψεκασμένο με λένε.
1: Ψεκασμένοι τώρα... Ούτε λίγο ούτε πολύ είμαστε όλοι, αλλά το θέμα δεν είναι το πόσο ψεκασμένοι είμαστε, το θέμα είναι τελικά ο ψεκασμός μας αν επιβεβαιώθηκε και μάλλον επιβεβαιώθηκε.
0: Και να ξέρουν όλοι ότι έχουν την αγάπη μας.
1: Έτσι.
0: Μην ξεχάσω να πω και το εξής, για να το ξέρουμε όλοι μας.
1: Ναι.
0: Ακούγατε το δημοσίευμα με τη Βύση.
1: Που έκανε τι, ας πούμε.
0: Όχι η ίδια η Βύση, έτσι προς Θεού.
1: Ναι.
0: Που βγήκανε κάποιοι και είπανε ότι φροντίσαμε για να μην υπάρχει βροχή.
1: Α, το ότι βορβαδίσανε τα σύννεφα, ναι, τα ακούσαμε.
0: Αυτό εμείς το ξέρουμε.
1: Το ξέρουμε χρόνια. Ναι. Έχουμε κάνει εκπομπή πριν 2 χρόνια. 3 χρόνια.
0: Το ξέρω.
1: Ευγάλαμε εκπρόσωπο της εταιρείας της συγκεκριμένης.
0: Μπράβο, μπορώ να φέρω τον κύριο Σκι, δεν θυμάμαι το όνομά του,
1: ναι.
0: Να μας μιλήσει επί τούτου.
1: Να το κάνουμε ξανά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να το κάνουμε ξανά. Και τότε να μας πούνε γιατί. Γιατί εδώ πάει αλλού το πράγμα τώρα. Τότε να μας πούνε αφού μπορούν να βορβαδίσουν τα σύννεφα να μην βρέξουν, γιατί δεν το κάνουν να βρέξουν.
0: Όπως είπε και συνάδελφος δικός σου, δεν θα αναφερθώ παραπέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το κάναμε στον Ντάνιελ. στη Θεσσαλία.
1: Πρώτο αυτό και δεύτερον εγώ θα πω το άλλο. Σε περιοχές οι οποίες βάλλονται από την ξηρασία. Γιατί δεν κάνουν το αντίθετο να σώσουμε την αγροτιά και τον πρωτογενή τομέα. Γιατί είναι λαμόγια θα σας πω εγώ. Λαμόγια είναι οι άνθρωποι.
0: Θα με συγχωρέσουν αυτοί που μας ακούνε. Εγώ σας μιλάω.
1: Θα ξεραθούν οι Ελιές στη Μεσαρά. Στον κάμπο της Μεσαράς και όχι μόνο. Θα ξεραθούνε.
0: Να σου πω κάτι και να κλείσω, Νίκο μου.
1: Ναι.
0: Με πήρε ένας καλός φίλος και μου λέει: εγώ έχω κάποια στρέμματα με ηλιές. Τις οποίες μου ζήτησε μια εταιρεία να τα πάρει τα στρέμματα αυτά, να τα κάνουνε μπαταρίες.
1: Άκου.
0: Είναι η εταιρεία του φίλου μας, του κυρίου Κότς.
1: Μάλιστα.
0: Του Τούρκου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αλλά βασική λέει προϋπόθεση είναι να ξεριζώσω τις ελιές.
1: Έτσι.
0: Αλλά εγώ τώρα και 2 χρόνια δεν μαζεύω τις ελιές. Τώρα σας τα λέω ανοιχτά. Διάφορα πράγματα. Ό,τι χρειαστείτε είμαι στη διάθεσή σας.
1: Να σε καλά,
0: σε
1: ευχαριστώ.
0: Και αύριο και να μιλήσουμε και μεθαύριο και παραμεθαύριο.
1: Έγινε. Να σε καλά. Να σε
0: την
1: καλά.
0: Αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους που μας ακούνε.
1: Να σε καλά, αδερφέ μου. Ευχαριστώ.
0: Και έχουν και το σθένος και το θάρρος να μας ακούνε.
1: Σωστό και αυτό. Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ώρα πέρασε. Και πέρασε όμορφα. Με πολλά στοιχεία, τα οποία είναι χρήσιμα στοιχεία. Πληροφορία φουλ και σήμερα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα, πρώτα ο Θεούλης μας, πρώτα ο καλός Θεός. Γεια και χαρά σας.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ, όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980-59-58-55 και στο site www.explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
5: Flash Κρήτης 95,8.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση ιδανική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: 5 και 40.
8: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
10: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
11: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
12: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
13: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
14: Πάρε ανάσα.
7: Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
14: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
19: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
20: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
21: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σκολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση. τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
21: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
3: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Γενιδούνια.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέντη, πρώην και νυν.
0: Και νυν.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και χίλια συγγνώμη και το ανέφερα και πριν. Και νυν πρόεδρος.
1: Ναι. Ξέρετε την γνωστή υπόθεση πέρσι μόλις έβαλα την υποψηφιότητά μου και πάλι το Σωματείο των Μηχανοδικών να απολύσανε. Οι μηχανοδικοί όμως μαθήμησαν με την ψήφο τους. Και είμαι και πρόεδρος εδώ και ένα χρόνο και πάλι του Σωματείου. Και απολυμμένος με δικαστική απόφαση έχω γυρίσει πίσω στην Κελεμικρέν και εργάζομαι και πάλι.
0: Δεν το γνώριζα, ζητάω συγγνώμη. Και νυν πρόεδρος λοιπόν προσωπικού μηχανοδηγών, κύριε Γενιδούνια, παλαιότερα είχαμε ξαναβγεί σε κάποια φάση στο ραδιόφωνο, είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και γενικά ήσασταν πολλές φορές φιλοξενούμενος στο Focus FM 103,6 και είχαμε αναλύσει και όλο αυτό που είχε γίνει στα Τέμπη και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί θεωρώ ότι έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις τις οποίες από τη δική σας οπτική γωνία μπορείτε να σχολιάσετε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάω στη δήλωση Φλωρίδη, ο οποίος αποκαλούσε όσους μιλάνε για μπάζωμα και ξεμπάζωμα ανθρώπους για τα μπάζα, μια προσβλητική έτσι έκφραση φυσικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους, και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε μπάζωμα και ξεμπάζωμα, και φυσικά και οι Έλληνες εισαγγελείς οι οποίοι θέλουν να πάνε κάποιους ανθρώπους σε ειδικό δικαστήριο.
1: Νομίζω ότι τα πάτε όλα. Έτσι ήταν μια προσβολή προς τους, και είναι μια προσβολή προς τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι τι ζητούσαν, κύριε Σερέτη, να πληροφορηθούν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα. Γιατί πολύ απλά εκείνες τις μέρες των τεμπών δεν έγινε στον χώρο η απαραίτητη έρευνα, δηλαδή στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ήταν πολύτιμα για αυτή την έρευνα. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι βιαστικά το πεδίο καθαρίστηκε. Να θυμηθούμε και άλλες εκφράσεις που ακούσαμε σε όλο αυτό το διάστημα. Σε τρεις μέρες θέλω να γίνει λαμπίκο. Υπήρχε μια βιασύνη τότε στο να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος. Και με βάση αυτή την βιασύνη, αντί ο χώρος να παραμείνει άθικτος, προκειμένου να πάρθουν όλα τα στοιχεία εκείνα από τις αρμόδιες αρχές, τα οποία θα βοηθούσαν στην πλήρη έρευνα, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στο έγκλημα των τεμπών. Είδαμε ότι πολύ βιαστικά έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες και τελικά, όπως αποδείχθηκε, η δικαιοσύνη, ένας εισαγγελέας από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί εμείς, από τις εισαγγελίες του κ. Αρίου Πάγου, έχει προτείνει στο αρμόδιος υπουργός τότε που ήταν στο πεδίο να οδηγήσει σε ειδικό δικαστήριο. Άρα, νομίζω ήταν μια

0: από αυτό το έγκλημα στα Τέμπη, το δυστύχημα, είχαν υπάρξει κάποια καμπανάκια που είχατε βαρέσει στα Υπουργεία και τους είχατε δηλώσει ότι ξέρετε κάτι, δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούν τα αυτόματα φρένα, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Πείτε μας λίγο, τι αναφορές είχατε κάνει στο παρελθόν, για να ξέρουμε.
1: Τις καμπάνες του χωριού βαράγαμε, κύριε Σερέτη, όχι καμπανάκια. Κυριολεκτικά με κινητοποιήσεις, με ενημερώσεις προς το επιβατικό κοινό και με εξώδικα, γιατί δεν μας έβλεπε κανείς εκείνη την περίοδο. Αναφερόμαστε στην πιθανότητα ενός πολύ σοβαρού δυστυχήματος, γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε πραγματικά καταρρεύσει. Δεν λειτουργούσαν τα φωτοσύμματα, δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επαρκή προσωπικό, ιδιαίτερα στο διαχειριστή υποδομής, στους σταθμάρχες και στους κλειδούχους για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες. Υπήρχε μια διαρκής πίεση και μια διαρκής ζήτηση για όλο και περισσότερα δρομολόγια σε ένα δίκτυο το οποίο καθημερινά παρουσίαζε σοβαρά συμβάντα. Τα παραθυμούσαμε όλα, ζητούσαμε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς. Κανείς δεν έκανε το κόπο τότε να μας συναντήσει. Μας απαντήσανε και με ένα ειρωνικό τρόπο τρεις μήνες πριν το έγκλημα του Τεμπών ότι όσα λέμε τα λέμε χάρη σκοπιμοτήτων, τις οποίες φυσικά δεν κατονόμασαν, και μας απειλούσαν τότε κιόλας ότι με ποινικές διώξεις, αν συνεχίσουμε να συκοφαντούμε, έτσι μας είχαν πει, το σιδηρόδρομο. Τώρα, αναφορικά με την δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, έκανε εντύπωση στην ελληνική κοινωνία, αυτό το έχουμε καταλάβει με είχαν οδηγεί, αλλά πρέπει να σας πω ότι έκανε εντύπωση γιατί υπάρχει ένα επικοινωνιακό τσουνάμι πραγματικά για το σιδηρόδρομο, το οποίο όταν ένας άνθρωπος βγαίνει ειλικρινός και λέει ότι δεν λειτουργεί το ETCS, προκαλεί εντύπωση, γιατί νομίζει η ελληνική κοινωνία ότι και το επιβατικό κοινό ότι έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα έργα ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντάνιελ, που δηλαδή στη Θεσσαλία μεταξύ Λάρισας Δημοκλαδίου, στον Βόλο, στην Καλαμπάκα, έκαναν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να προκηρυχθούν. Να σας θυμίσω ότι μετά το Σεπτέμβριο του 23 που ήταν ο Ντάνιελ, μας λέγανε ότι το 25 θα είναι έτοιμα όλα. Φτάσαμε τώρα να συζητάμε προς το τέλος του καλοκαιριού του 2026 να έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στο κεντρικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης μόνο. Καλαμπάκα Βόλος δηλαδή παραμένουν χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Και από τότε και μετά να λειτουργεί πλήρως η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, να εγκατασταθεί και το ETCS, να γίνουν απαραίτητες δοκιμές, και εδώ απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα, γιατί τα συστήματα αυτά είναι πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά, και να τεθεί αυτό σε λειτουργία. Τώρα, αν με ρωτάτε πότε θα γίνει, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ μέσα.
0: Κατανοητό. Κύριε Γεννηδούνια, θέλω λίγο να αναφέρουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτή η αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλες αυτές οι αναφορές, ας πούμε, κάπου για να τις καταθέσετε, αν χρειαστεί, σε κάποια δίκη.
1: Να σας θυμίσω ότι εμένα ως μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή, εκείνη την περιβόητη που αναφέρθηκε ότι ήταν ένα λάθος της Βουλής και ο Πρωθυπουργός που είχε πει, δεν με καλέσαν ως μάρτυρα, ως πρόεδρος της Ομαζής των Μηχανοδηγών.
0: Ενώ θέλατε, όπως θυμάμαι, να καταθέσετε.
1: Με εξώδικο, κύριε Σερέτη, καταθέσατε. Και σου λέω πρέπει να μας καλέσετε, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία εκείνων να τα καταθέσουμε και να αναλύσουμε επακριβώς τι συμβαίνει. Έτσι, τι συνέβαινε μάλλον εκείνη την περίοδο στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεν το έκανε πλειοψηφικά φυσικά, γιατί όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης ζητούσαν την κατάθεση να προσέλθω. Δεν το έκανε δεκτό η πλειοψηφία κυβερνητική. Ναι, υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η ελληνογραφία. Είναι κατατεθειμένη και από την πρώτη στιγμή στον εφέτη ανακρίτη τον κύριο Μπακαΐμ, που μας κάλεσε τότε. Ήμασταν οι πρώτοι μάρτυρες που καταθέσαμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλη την ελληνογραφία που είχαμε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Και να περιμένουμε τώρα την κλίση μας στο δικαστήριο για να καταθέσω και ως μάρτυρας του συνδικάτου. Και να πω εδώ ότι το συνδικάτο των μηχανοδηγών, το μοναδικό στο σιδηρόδρομο, δήλωσε και παράσταση πολιτικής αγωγής, δηλαδή υποστήριξης της κατηγορίας απέναντι στους 36 που κάθονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για τα Τέμπη. Λείπουν κάποιοι, κύριε Σερέτη, το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό, από το ειδόλιο αυτό. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι για λόγους ένομου συμφέροντος, ότι για τυπικούς λόγους δηλαδή, ότι το σωματείο μας δεν μπορεί να είναι παρόν ως παράσταση πολιτικής αγωγής.

0: θέσουμε όμως ως μάρτυρες και θα καταθέσουμε και πάλι ό,τι στοιχεία μας δικαιούν.
1: Τα στοιχεία αυτά θα τα καταθέσετε, κύριε Γενιδούνια, αυτή είναι η ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Την αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών που λέγατε ότι δεν λειτουργεί τίποτα όλον αυτό τον καιρό. Και επειδή έχουν περάσει οι υπουργοί και οι υπουργοί, όπως γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Σπύρτζης, αυτοί οι υπουργοί είχαν υπογράψει και φυσικά και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι, του Αχιλέα, είχαν υπογράψει τη σύμβαση 717, η οποία σύμβαση, τα βασικά αντικείμενα αυτής της σύμβασης βασικά ήταν η σηματοδότηση. Δηλαδή εγκατάσταση και αποκατάσταση συστημάτων για τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και αυτή την ακινητοποίηση των σειρμών, το ETCS, αυτό το σύστημα που είπε άλλος ότι δεν λειτουργεί. Ήταν η τηλεδιοίκηση για να ελέγχουμε την κυκλοφορία. Αυτούς τους 52 σταθμούς, λες, και έχουμε και πάρα πολλούς σταθμούς. Μια γραμμή έχουμε και σε αυτήν έγινε το κακό. Και φυσικά και για το χρονοδιάγραμμα. Έτσι, πρέπει να συζητήσουμε.
0: Πάντα,
1: γιατί έπρεπε
0: πάντα
1: να έχει τελειώσει αυτή η σύμβαση το 2016 και μέχρι το 2023 δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν φταίνε αυτοί οι υπουργοί. Γιατί άμα πάτε να καταθέσετε εσείς αυτές τις αλληλογραφίες, αυτοί οι υπουργοί πρέπει να πάνε ως κατηγορούμενοι.
0: Εμείς θα τα καταθέσουμε. Ήδη σας λέω ότι έχουμε καταθέσει πλήρως την αλληλογραφία μας. Και στον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα που έκανε την έρευνα. Πλήρως ήταν περίπου 120 σελίδες αλληλογραφίας. Τα έχουμε δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, νομικούς τους συμβούλους. Τα έχουμε όποιος κάλεσε το σωματείο μας από τους ενδιαφερόμενους τους άμεσα, έτσι. Και τα ζήτησε και πολιτικά κομμάτια τα έχουμε δώσει όλα. Είναι πλήρως τα στοιχεία μπροστά σε όλους.
1: Σας έχουν απειλήσει ποτέ, κύριε Γενιδούνια?
0: Να με απειλήσουν, γιατί με απολύσανε.
1: Όχι να σας απολύσουν, γιατί σας απέλυσαν?
0: Γιατί λέει η δικαιοσύνη έκανε, κύριε Ζερέτη, ότι η απόλυσή μου ήταν παράνομη ως αντισυνδικαλιστική.
1: Η Hellenic Train σας απέλυσε?
0: Βεβαίως.
1: Η Hellenic Train είναι ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η ιδιωτική εταιρεία θεωρώ ότι μπορεί να απολύσει όποιον θέλει. Γιατί αντέδρασε δηλαδή?
0: Μπορεί να απολύσει όποιον θέλει, αρκεί να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
1: Πώς σας απέλυσαν? Εξηγήστε μας λίγο, δεν γνωρίζουμε.
0: Την ημέρα που κατέθεσα, όπως ξέρετε, είχα παραιτηθεί από το σωματείο τον τελευταίο ένα χρόνο, μετά το 2024. Επέστρεψα γιατί συζήτησαμε με τους συναδέλφους μου και υπήρχε μια τρομερή πίεση στους μηχανοδηγούς. Συζητήσαμε και κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψω. Είχα επιστρέψει ήδη στη ΓΕΣΕΑ από τον Απρίλιο του 2025. Την ημέρα που κατέθεσαν λοιπόν την υποψηφιότητά μου και έγινε γνωστή ότι επιστρέφω, την ίδια μέρα το απόγευμα με απολύσαν. Χωρίς καμία δικαιολογία, με ένα κλητήρα 6 ώρα το απόγευμα ήρθαν και με δολοφονούσαν την απόλυση. Και εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, προσφύγαμε δικαστικά και κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα και μέχρι και έχω επιστρέψει με αυτή την απόφαση στην εργασία μου.
1: Ωραία. Και από εκεί και πέρα, απειλή δεχθήκατε γιατί πήγατε, ας πούμε, να καταθέσετε ή γιατί κάνατε το εξώδικο ή για όλα αυτά που προσπαθήσατε, ας πούμε, να κάνετε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν κατά καιρούς, υπάρχουν παρενέσεις στους μηχανοδηγούς ότι πρέπει να ξεχάσουν τα τέμπη, ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ για το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει η ελληνική κοινωνία η οποία ακούει και να μην καλλιεργούμε την ανησυχία και όλα αυτά. Δεν πιάνουν αυτά στους μηχανοδηγούς. Έχουμε δώσει ένα λόγο εμείς, κύριε Σερέτη, γιατί χάσαμε εκεί 11 συναδέλφους μας. Χάθηκαν 57 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι κυρίως στην πλειοψηφία τους. Χάθηκαν όμως και 11 συνάδελφοί μας μέσα σε αυτούς. Και πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε. Όσες παρενέσεις και αν γίνουν, έμεσες, άμεσες.
1: Ποιοι τα λένε αυτά, κύριε Γενιδούνια?
0: Σε συναντήσεις τώρα, δεν καταλαβαίνετε.
1: Σε συναντήσεις. Έρχονται δηλαδή πολιτικοί και τα λένε αυτά?
0: Όχι, πολιτικοί, με πολιτικά πρόσωπα όχι. Δεν έχουμε. Με τη διοίκηση κυρίως της. Και λένε και έχουμε μια αντιπαράθεση μηχανοδική, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαρκής πίεση προς τους μηχανοδηγούς, την οποία εμείς δεν τη θεωρούμε λογική. Δηλαδή υπάρχει μια διαρκής στοχοποίηση και, να το πω, και μια στρεψοδικία εναντίον των μηχανοδηγών από την πλευρά της Hellenic. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εύκολα αυτό που συμβαίνει, παρά μόνο αν σκεφτούμε ότι δεν ήμασταν καλά παιδιά, δεν σταματήσαμε να μιλάμε, δεν σταματάμε να μιλάμε. Όποτε καλούμαστε από μέσα ενημέρωση από το δικό σας, βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε πει ούτε το παραμικρό παραπάνω από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί μηχανοδηγοί, ιδίως το τελευταίο χρόνο, έχουν οδηγηθεί σε επιταρχικά. Ο πρώην πρόεδρος του σωματείου μας, ο Δημήτρης Κουτσιάφτης, εκλήθηκε σε επιταρχικό γιατί, κύριε Σερέτη, δεν παρακολουθούσαν μόνο τα social media του ιδίου, αλλά και συγκονικών του προσώπων.
1: Τι εννοείται δηλαδή, για ποιο λόγο?
0: Μια μέρα που συνάδελφος μας ήταν ασθενής, μια φωτογραφία που σηκώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, έτσι, ήταν τραβηγμένη άλλη ημερομηνία, το παρακολουθούσαν τα social media του συγγενικού του προσώπου και τον κανέθαν σε επιθετική διαδικασία.
1: Όσο δηλαδή τι του είπανε, να κατεβάσει ας πούμε η κόρη σου τη φωτογραφία?
0: Δεν ήταν η κόρη του, ήταν συγγενικό του πρόσωπο των οικογενειακών του κύκλου.
1: Τυχαία είπα η κόρη,
0: Ναι, την ημέρα που ήσουν ασθενής, ότι εμφανίζεσαι σε εξωτερικό χώρο και άρα είναι ψευδής ασθένεια. Ενώ ο άνθρωπος ήταν άλλη μέρα τραβηγμένη φωτογραφία και το τιμωρήσαν, ας πούμε, με μια διαδικτική διαδικασία που τώρα είμαστε σε μια διαμάχη και γι' αυτό με τη Χελένη και ας πούμε.
1: Τι τρέλα ζούμε, τι τρέλα. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε όμως στα Τέμπη και σε αυτούς τους υπουργούς, ναι, οι οποίοι οι υπουργοί υπέγραψαν το 2014 και παλαιότερα φυσικά ό,τι υπέγραψαν με 41 εκατομμύρια τη μία φορά, πιο πολλά εκατομμύρια την άλλη, και δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε. Και εσείς κάνατε τις αναφορές. Και από όσο γνωρίζω, υπήρχε αυτή η κατάθεση με τις 110 σελίδες που σας ανέφερα πριν. Τι ήταν μέσα σε αυτή την. Τι υπήρχε μέσα σε αυτή την κατάθεση? Τι γράψατε στις 110 σελίδες δηλαδή?
0: Εμείς ήταν μια αλληλογραφία ετών. Δεν ήταν μια συγκεκριμένη περίοδου.
1: Άρα μέσα στην κατάθεσή σας υπάρχει η αλληλογραφία. Τι άλλο υπάρχει?
0: Υπάρχουν τα εξώδικα, έτσι, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν διάλογοι που γίνανε στον ΟΜΕΔ, στους οργανισμούς μεσολάβησης και διατησίας τότε, όπου προσφεύγαμε προκειμένου να ζητήσουμε ακρόαση, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν έρχεται να συναντήσει η εργοδοσία. Προσφεύγαμε εκεί για να πάρουμε απαντήσεις για την πορεία των έργων. Υπάρχει πλήρης απαρρύθμιση πολλών συμβάτων, στις οποίες εκεί προειδοποιούσαμε ότι αυτά τα συμβάτα προειδοποιούν ότι κάτι μεγάλο έρχεται.
1: Δηλαδή τι λέγατε, πιο απλά λίγο και λαϊκά, γιατί καταλαβαίνω ότι ο κόσμος δεν καταλάβει.
0: Λαϊκά, κύριε Στερέτη, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι στο Δομοκό, να σας δώσω για παράδειγμα, αυτό που θυμάμαι τώρα, ένα μηχάνημα του εργολάβου που έκανε μια συντήρηση, βρέθηκε επί της κυρίας γραμμής, εκεί που, δηλαδή, που διερχόταν το τρένο, και αποτύχει επειδή ο σειρμός που κατέβαινε προς Αθήνα σταματούσε στο σταθμό του Δομοκού, το βρήκε μπροστά του, ενώ είχε σταματήσει στο σταθμό για να αφήσει επιβάτες. Αν το τρένο αυτό διερχόταν, θα συγκρουόταν.
1: Ναι, ένα λεπτό όμως εδώ πέρα. Άμα υπήρχε η ανάλογη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, αυτό δεν θα γινόταν.
0: Δεν θα γινόταν, βεβαίως.
1: Δηλαδή κάνατε αναφορές και λέγατε δεν υπάρχουν φανάρια, ρε Υπουργέ.
0: Βεβαίως,
1: δεν υπάρχει
0: βεβαίως
1: σύστημα αυτόματο φρεναρίσματος. Αυτά τα έχετε πει όλα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα περιγράφαμε και την κατάσταση στην οποία όχι μόνο λείπαν αυτά τα συστήματα, αλλά και η έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΕ μεγάλωνε τις αποστάσεις μεταξύ των σταθμών που εργάζονταν και δίνανε οδηγίες στους μηχανοδηγούς. Να σας δώσω να καταλάβετε δηλαδή. Θα θυμόνται εκεί οι ακροατές σας, την περίοδο του 2021, αν θυμάμαι καλά, έκλεισε ο σταθμός της Έδεσας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το τρένο που ξεκίναγε από τη Θεσσαλονίκη, έφτανε στο πλατή της Ημαθίας, έμπαινε σε μονή γραμμή μέχρι τη Φλόρινα, 180 χιλιόμετρα, 190, και ξεκινούσε από τη Φλόρινα για να γυρίσει στο πλατή σε μονή γραμμή χωρίς την ύπαρξη κανένας σταθμάρχης. Το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Βέβαια.
0: Αυτό γινόταν. Εμείς αυτά τα καταθέσαμε και στην Επιτροπή του ΕΡΑ που ήρθε εδώ στην Ελλάδα και έκανε την έρευνα και το πόρισμα, με όλα τα, για να βγάλει το πόρισμα τότε, με όλα τα στοιχεία, με όλα τις επιστολές μας, με όλους τους κινδύνους που επισημέναμε. Και τι έκανε τότε εκείνη την περίοδο σε, λόγω της έλλειψης προσωπικού, έκλεινε περιφερειακούς σταθμούς, Έδεσα, Φλόρινα, Αμύτεο, Βόλος, Δράμα, έτσι, που ακόμα και σήμερα στη Δράμα δεν έχουμε τρένα.
1: Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει καταπάτηση του συντάγματος. Κύριε Γεννηδούνια, δώστε μου ένα λεπτό να εξηγήσω κάτι στους ακροατές. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών ότι πολλά χρόνια πριν και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί σαν συνδικαλιστές είχαν ενημερώσει τον Υπουργό το ότι δεν υπήρχε ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Δεν υπήρχε αυτόματο φρενάρισμα, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, υπάρχει και αλληλογραφία, υπάρχουν και εξώδικα τα οποία έχουν αποστείλει. Σύμφωνα με τον ελληνικό ποινικό κώδικα και το Σύνταγμα της Ελλάδας, η ποινική ευθύνη του Υπουργού για παράληψη που οδηγεί σε δυστύχημα κρίνεται με βάση το άρθρο 15, που είναι έγκλημα με παράληψη, και το άρθρο 86 του συντάγματος, που είναι ευθύνη, η ευθύνη των υπουργών, το οποίο φυσικά απαιτεί μια αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής για την άσκηση δίωξης. Είναι αυτό το γνωστό άρθρο που λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί για να μην μένουν όλοι αυτοί ατιμόρυτοι. Εδώ πέρα, όταν μιλάμε όμως για έγκλημα διαπαραλήψεως και όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή μπορεί να αποδειχθεί δικαστικά το ότι ήξερε, δεν μπορούν να τον καλύψουν με αυτόν τον τρόπο που τον καλύπτουν. Υπάρχουν υπουργοί που υπέγραψαν τη σύμβαση 717, η οποία σύμβαση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 και δεν είχε ολοκληρωθεί, και λέγανε ότι υπάρχει ασφάλεια ενώ δεν υπήρχε ασφάλεια. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Κώστα Καραμαλή, του Αχιλλέα, 10 μέρες πριν το έγκλημα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να κουνάει το δάχτυλό του και να λέει ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Όλοι αυτοί αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι και θα έπρεπε να κάθονται στο σκαμνί και να είναι έτοιμοι να βγάλουν τα ρολεξάκια τους και να φορέσουν βραχιολάκια, διότι χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δεν φτάνει αυτό. Την επόμενη χρονιά, τους επόμενους μήνες βασικά, μετά από ό,τι έγινε, ξαναλειτουργούσαν τα τρένα και δεν ξαναυπήρχε ασφάλεια. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γενιδούνη, αυτό δεν έγινε.
0: Κοιτάξτε, όταν τελείωσαν μάλλον εκείνη την περίοδο των έρευνες, αυτό που έγινε το πολύ γρήγορο, υπήρχε μια πίεση προς τους μηχανοδηγούς να ανέβουμε ξανά στα τρένα. Αν θυμάστε, καθυστέρησε η επαναλειτουργία περίπου ένα μήνα, γιατί οι μηχανοδηγοί κάναμε κινητοποίηση εκείνη την περίοδο, αρνούμενοι αν δεν πάρουμε το μίνιμουμ των διασφαλίσεων να ξεκινήσουμε. Στην πορεία ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μετά μεσολάβησε ο Ντάνιελ. Σήμερα το κομμάτι αυτό στο 75% λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα αποτοσύμματα. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η περιοχή Ντάνιελ, η εγκατάστασή της, και ακολούθως να τοποθετηθεί και η διοικησία και να λειτουργήσει. Αυτό συνέβαινε τότε. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι ταχύτητες των τρένων και κυκλοφορούν και ελάχιστα τρένα πλέον. Κύριε Σερέτη, δηλαδή στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη έχουμε πλέον 2 ζεύγια την ημέρα, 2 ζεύγια μαξιτιών την ημέρα. Τίποτα παραπάνω.
1: Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, άμα ανέβω εγώ στο τρένο, πρέπει να νιώθω ότι υπάρχει ασφάλεια? Τι λέτε εσείς?
0: Έχουν μειωθεί, πραγματικά έχουν μειωθεί οι πιθανότητες για ένα ατύχημα. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει το δίκτυο να συντηρείται. Εκεί υπάρχουν οι μεγάλες.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Τι πάει να πει έχουν μειωθεί οι πιθανότητες?
0: Έχουν μειωθεί.
1: Δηλαδή, τι πάει να πει? Δηλαδή, τα ποσοστά. Πείτε μου ένα ποσοστό πιθανότητες. Μου λέτε με τι. Υπάρχει δηλαδή ποσοστό και πιθανότητες την ώρα που ανεβαίνω εγώ σε ένα τρένο, θα πέσω εγώ τώρα με αριθμούς ή με το αν θα λειτουργήσουν κάποια πράγματα, αφού δεν υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα μέχρι τώρα?
0: Θα σας πω. Σε σχέση με την περίοδο τεμπών που δεν λειτουργούσε τίποτα, αυτή τη στιγμή έχουμε και φωτοσύματα, έχουμε και τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, ναι. Δηλαδή στο 75% εκεί. Στη μονή γραμμή
1: Στο υπόλοιπο 25%!
0: Είναι η μονή γραμμή Λάρισα Λιανοκλάδη, όπου υπάρχει ταχύτητα μειωμένη 80 χιλιόμετρων και τα τρένα που κυκλοφορούν είναι 2 την ημέρα, 2 πάνω, 2 κάτω, δεν συναντιούνται πουθενά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και αν δούμε και στην επικράτεια ότι συμβαίνει την ελληνική, δεν έχουμε τρένα εκεί στην Βόρεια Ελλάδα προς Δράμα, δεν έχουμε τρένα προς Καλαμπάκα στη Θεσσαλία και προς Βόλο, δεν έχουμε τρένα προς τη Λίδα στη Λαμία. Έχουν μειωθεί δηλαδή ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Ναι. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα τέλος του καλοκαιριού, να μπει και το ETCS σε λειτουργία. Και παραλαμβάνω στο κομμάτι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, δεν μιλάμε για τις περιφερειακές γραμμές.
1: Οι περιφερειακές γραμμές σε τι κατάσταση βρίσκονται? Γιατί εγώ έχω παρατηρήσει κάποιες καταγγελίες και μου έχουν στείλει και στο email μου κάποιες φωτογραφίες που είναι τελείως παρατημένος ο σιδηρόδρομος. Δεν έχουν κουρέψει καν τα χόρτα.
0: Εκεί σας είπα εγώ για την συντήρηση, ότι εκεί κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις εμείς. Ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο κομμάτι της Φλόρινας τώρα που επαναλειτουργεί, υπάρχει σταθμάρχης στην Έδεσα πλέον, κατά την επαναλειτουργία, δεν υπάρχει ο ενδιάμεσος αυτός. Έχουν αποκατασταθεί επικοινωνίες. Υπάρχει ζήτημα με την...
1: Εφόσον δεν λειτουργούν όλα αυτά σωστά, κύριε Γεννίδια, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά επειδή υπάρχει μια σφοδρή αντίδραση από τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα και λένε καλά είναι δυνατόν, αφού δεν λειτουργεί σωστά ο σιδηρόδρομος, γιατί λειτουργεί? Γιατί ανεβαίνουμε στα τρένα ακόμα?
0: Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να συμβεί κάτι.
1: Μα δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Θα έπρεπε να λειτουργούν όλα σωστά.
0: Αυτό προσπαθούμε όλοι, κύριε Σερέτη.
1: Αλλιώς δεν θα έπρεπε να μπαίνουν άνθρωποι σε αυτά τα τρένα, κύριε Γεννιδούνη. Είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να ρισκάρουμε τη ζωή μας για να πάμε από εδώ μέχρι την Αθήνα.
0: Οι μηχανοδηγοί πρώτοι θα είχαν ενημερώσει, θα είχαν προβεί σε απαραίτητες κινητοποίησεις. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η κατάσταση σε σχέση με την πρώτη των περιοδίων τεμπών δεν είναι ίδια. Έχουν γίνει κάποια βήματα, χρειάζονται αρκετά ακόμα, ιδιαίτερα στις περιφερειακές γραμμές και σε σχέση με την.
1: Άρα οι περιφερειακές γραμμές δεν πρέπει να λειτουργούν, κύριε Γενιδούνη, αφού δεν έχουν.
0: Δεν πρέπει να λειτουργούν, πρέπει να συντηρούνται καλύτερα. Δηλαδή αυτό που λέτε με τα
1: χρήματα. Συγγνώμη, στην τηλεδιοίκηση υπάρχει έλεγχος στις περιφερειακές γραμμές?
0: Υπάρχει στην γραμμή προς Τριμώνα.
1: Γενικά μιλάω στις περιφερειακές γραμμές. Υπάρχει, είναι μέσα στη τηλεδιοίκηση, της ελέγχει κάποιος?
0: Ναι, υπάρχει τηλεδιοίκηση προς το Τριμώνα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει τηλεδιοίκηση προς την Ενδομένη. Η γραμμή της Φλόρινας δεν έχει ποτέ τηλεδιοίκηση. Υπάρχουν όμως πλέον σταθμάρχες οι οποίοι.
1: Άρα η γραμμή της Φλόρινας δεν πρέπει να λειτουργεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λειτουργεί.
0: Ναι, όταν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και υπάρχουν σταθμάρχες, θα σας δώσω να καταλάβετε διαφορετικά. Αν τη νύχτα των τεμπών υπήρχε ένα σταθμάρχη στο σταθμό του Ευαγγελισμού, μεταξύ δηλαδή της Λάρισας και των νέων πόρων, δεν θα είχε γίνει ποτέ το δυστύχημα. Τι γινότανε τότε? Λόγω της έλλειψης προσωπικού κλείνανε περιφερειακοί σταθμοί και αυτοί οι σταθμάρχες, οι ελάχιστοι που υπήρχαν τότε, τοποθετούνταν προκειμένου να μπορέσει να λειτουργεί ο συνδυόδρομος από σταθμό σε σταθμό. Οι αποστάσεις όμως ήταν μεγάλες. Σήμερα υπάρχουν σταθμάρχες σε περιφερειακούς σταθμούς, όπως είναι αυτός της Έδερας, σας λέω, έτσι. Υπάρχουν και έχουν αυτοί βοηθούς στο να υπάρχει και από κατάστασης επικοινωνίας. Δώσαμε μεγάλη μάχη για τη Φλόρινα, κύριε Σερέτη, και κατηγορηθήκαμε μηχανοδηγοί για το θέμα των επικοινωνιών, ότι δηλαδή κάναμε υποχωρήσεις, δεν κάναμε, αποκαταστάθηκαν επικοινωνίες, μπορούν τα τρένα να επικοινωνούν τώρα με το σταθμό του ή της Έδεσας ή του Πλατέως, και εκεί έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Χρειάζεται όμως, αυτό που λέτε και εσείς πολύ σωστά, όταν υπάρχει αυτό το θέμα με τα πέτρα και τα χόρτα και χτυπάνε το τζάμιο του επιβάτη.
1: Ωραία, άρα είμαστε στο έλεος των σταθμαρχών.
0: Σε περιφερειακές γραμμές, ναι, υπάρχουν.
1: Είμαστε δηλαδή, και άμα πάθει κάτι ο σταθμάρχης, θα έχουμε πάλι θύματα και το επιτρέπει αυτό.
0: Δεν είναι τόσο απλό, γιατί σας λέω και πάλι, δεν είναι μόνο.
1: Μα δεν είναι τόσο απλό, αυτό έγινε κιόλας, κύριε Γενικό, ναι. Γιατί το έχουμε συνάντησει.
0: Έγινε σε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας και κυκλοφορίας, που είναι αδιανόητο να κυκλοφορούσε όπως κυκλοφορούσε εκείνη την περίοδο.
1: Και δεν υπάρχουν γραμμές. Και πρέπει να πούμε κιόλας. Το ότι για το ποιοι είναι οι σταθμάρχες και αν είναι κατάλληλοι σταθμάρχες. Γιατί εδώ πέρα είχαμε και κάποια ρουσφετάκια, είχαμε και κάποια βολεματάκια και κάποιοι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν και κάτι καταγγελίες ότι τη δουλειά τους δεν την κάνανε έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν γίνεται, κύριε Γενιδούνια, να βασίζομαι εγώ ότι θα βάλω το παιδί μου μέσα σε ένα τρένο στο οποίο μου λέτε ότι υπάρχουν πιθανότητες να μην τρακάρει ή ότι ο σταθμάρχης θα έχει την ευθύνη. Εγώ θέλω να ξέρω ότι το παιδί μου μπαίνει μέσα σε ένα τρένο και υπάρχει ασφάλεια. Θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει όπως πρέπει και μπορεί να αυτό το τρένο αυτόματα να φρενάρει. Μπορεί να δει στην τηλεδιοίκηση ο άλλος αν υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή. Δεν θα κρέμομαι εγώ από το αν πάθει καρδιακή προσβολή, χτύπα ξύλο ένα σταθμάρχης και αν θα έχει το νου του εκείνη τη στιγμή.
0: Σε αυτό που λέτε, όλη αυτή την ίδια μάχη δίνουμε. Για τους σταθμάρχες και όλα αυτά που αναφέρετε, υπάρχουν υπεύθυνοι να απαντήσουν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας. Εγώ ως μηχανοδηγή και εμείς πραγματικά, αν αισθανθούμε κάπου ότι υπάρχει ο κίνδυνος, να ξέρετε, θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα βγούμε και θα φωνάξουμε.
1: Ναι, δεν σας κατηγορώ. Εξηγώ όμως ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας μέχρι σήμερα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, μου λέτε και ότι για το σύστημα τηλεδιοίκησης αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Σας το λέω, κύριε Γενιδούνια, δεν θέλω να πω ότι προσπαθείτε κι εσείς να προστατεύσετε τους μηχανοδηγούς. Όχι, δεν προσπαθώ να πω αυτό. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη κάλυψη. Γιατί όταν λέτε ότι η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση λειτουργεί στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα στο 100%, εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή το υπόλοιπο 25% με 80 χιλιόμετρα, αλλά δεν την παρακολουθεί κάποιος αυτή τη γραμμή εκεί πέρα.
0: Εκεί υπάρχει μειωμένη ταχύτητα.
1: Υπάρχουν κενά όμως, κύριε Γενιδούνια.
0: Δεν διαφωνούμε, κύριε Σαρτή. Αυτό προσπαθούμε να επιτακύνουμε κι εμείς και ζητάμε συνεχώς. Κυκλοφορούν μόνο 2 τρένα την ημέρα. Αυτό σας λέω, δεν βάζουν παραπάνω τρένα την ημέρα για τους λόγους αυτούς. Και προσπαθούμε συνεχώς να επισημάνουμε και εμείς ότι πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα αυτό το μικρό κομμάτι, το 25%, όπως λέτε, και εγώ σας το είπα πρώτος,
1: ναι.
0: Έτσι να αποκατασταθεί, προκειμένου να υπάρχει εκεί τηλεδιοίκηση και φωτοσύμματα.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή το χιπ, το σύστημα αυτό, το railwaygov.gr, στο οποίο κάποιος μπορεί να μπαίνει και να παρακολουθεί την πορεία του τρένου.
1: Εντάξει, έτσι. Αυτό δεν είναι και κάτι τρελό.
0: Ναι, όχι, δεν, εγώ σας λέω ότι υπάρχει, δεν είπα ότι είναι. Εγώ λέω ότι
1: βλέπουμε που είναι το τρένο. Αυτό εδώ και 10 χρόνια ναι. Υπάρχει σε όλα τα άλλα μεταφορικά μέσα. Ναι, δεν αυτό, είναι και τίποτα ναι. Τρελό αυτό.
0: Απλά σας λέω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά, ότι και εμείς προσπαθούμε να επιτακινθούν.
1: Εδώ ένα πιτόγυρο να παραγγείλω, ξέρω που είναι ο διανομέας τώρα. Βάλανε αυτό στο τρένο και τι είναι αυτό, επίτευγμα.
0: Και δεν ξέραμε, κύριε Σερέτη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, 23. Πού βρίσκονται δύο τρένα.
1: Αυτό φανταστείτε. Ξέρουμε που είναι ο διανομέας με το πιτόγυρό μας και δεν ξέραμε που είναι το τρένο. Γιατί όμως δεν ξέραμε που είναι το τρένο, αφού θέλετε να το πάμε εκεί πέρα. Και γιατί πιστεύετε εσείς ότι υπήρξε πυρόσφαιρα και απανθρακώθηκαν άνθρωποι. Μήπως, κύριε Γενιδούνια, υπάρχει κάτι το οποίο δεν λένε κυβερνητικοί. Μήπως εδώ πέρα μας κοροϊδεύουνε ψυχρό. Γιατί δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό σε κάθε στάση.
0: Προφανώς αυτά έπρεπε να έχουν να υπάρχουν όλα όσον αφορά τώρα την πυρόσφαιρα.
1: Δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό που μου λέει εμένα ο άλλος ότι δεν μπορείς να κρύψεις ούτε το χέρι σου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και δεν βρίσκουμε τώρα το βίντεο από πού φορτώσανε και τι φορτώσανε πάνω σε αυτή την εμπορική αμαξοστοιχεία.
0: Εγώ γι' αυτό θα σας πω ότι παρακολουθούμε κι εμείς με πραγματικά ενδιαφέρον όλα αυτά που λέγονται στην δημόσια σφαίρα. Αν αυτά είχε γίνει σωστά η έρευνα. Το βράδυ εκείνο δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτηματικά. Εγώ το μόνο που πρέπει να καταθέσω στην εκπομπή σας είναι ότι επειδή και οι συνάδελφοί μας είχαν στοχοποιηθεί, οι μηχανοδηγοί δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τα φορτία, δηλαδή παίρνουν μια κατάσταση η οποία είναι μια διεθνής πρακτική αυτή. Βλέπουμε τι κουβαλάμε, δεν το ελέγχουμε εμείς πίσω το τι έχει το κάθε κοντέλι, είναι κλειστά αυτά σφραγισμένα. Αυτό που σας λέω είναι ότι... Άρα οι μηχανοδικοί δεν έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά. Γιατί...
1: Δεν λέω ότι έχουν ευθύνη οι μηχανοδικοί, κύριε Γενιδούνια. Κύριε Γενιδούνια, μην κολλάτε στους μηχανοδηγούς τώρα.
0: Κάποιοι το είπαν όμως αυτό και πρέπει να το
1: πούμε. Ποιοι μηχανοδηγοί εδώ πέρα λέμε, μας λένε ότι δεν καταγράφουν τι φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Άσε τους μηχανοδηγούς.
0: Πρέπει να το πω γιατί οι συνάδελφοι μας αυτοί που δεν είναι ζωή.
1: Κύριε Γενιδούνια, ακούστε με λίγο. Εδώ δεν βγήκαμε τώρα να πούμε άμα φταίνει ή δεν φταίνει η μηχανοδηγή. Εδώ βγήκαμε να πούμε ότι υπήρξε ένα έγκλημα, ότι χάσαν κάποιοι άνθρωποι τη ζωή τους και ότι εδώ πέρα μας κοροϊδεύουν ψυχρό.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Ωραία, εσείς σαν Κώστας. Σαν Κώστας, κύριε Γενιδούνια. Αφήστε το ότι είστε πρόεδρος μηχανοδηγών. Σαν Κώστας. Την είδατε την πυρόσφαιρα.
0: Όλη την είδαμε. Όλη η Ελλάδα την είδε.
1: Ωραία, γνωρίζετε ότι απανθρακώθηκαν 27 άτομα.
0: Από ό,τι διαβάζουμε τα πορίσματα, ναι. αυτό διαβάζουμε.
1: Το γνωρίζετε, ωραία. Ξέρετε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα και ότι δεν δικαιολογείται κάπως γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν. Το ξέρετε αυτό.
0: Αυτά είναι προφανώς τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την ελληπή έρευνα που έγινε εκείνο το βράδυ.
1: Ωραία, οι μηχανοδηγοί τώρα σαν πρόεδρος δεν έχουν παρατηρήσει ποτέ κάτι περίεργο. Δεν υπάρχει δηλαδή λαθρέα διακίνηση κάποιων φορτίων, παράνομων φορτίων.
0: Κύριε Σερέτη, αν είχαμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο, σας το λέω με τα λόγου τιμής και γλώσσας, οι πρώτοι που το είχαν καταγγείλει θα ήμασταν εμείς.
1: Τόσα χρόνια δηλαδή περάσανε, δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα.
0: Εμείς, εγώ σας λέω στα χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος, από το 15 μέχρι σήμερα, δεν έχει ποτέ στην αντίληψή μου, δεν μου έχει πει ποτέ κανένα συνάδελφος το οτιδήποτε για τέτοια πράγματα.
1: Ποτέ τίποτα.
0: Επειδή η κοινωνία.
1: Εσείς δεν έχετε, ας πούμε, σαν Κώστας τώρα πάλι. Στο μυαλό σας δεν κάνετε δεύτερες σκέψεις. Εδώ πέρα ακούγονται πράγματα και θαύματα. Ότι μέσα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης έρχονται φορτία από τα Σκόπια. Ότι τα φορτώνουν σε εμπορικές αμοξοστοιχίες βραδινές. Όλο στοιχείως και τα έγκλημα έγινε βράδυ. Και να μεταφέρονται όλα αυτά να πηγαίνουν κάπου όπου είναι να πάνε. Είτε για λαθρέα καύσιμα, είτε για ντρόουν, είτε για ξέρω εγώ τι είχε πάνω.
0: Είναι ένα εύλογο ερώτημα που μπορούν να έχουν κάποιοι για ακροατές σας αρκετοί. Εγώ θα σας πω όμως ότι αν είχε γίνει έρευνα σωστά το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχε αυτό το ερώτημα.
1: Σωστό
0: και αυτό. Τώρα, το δεύτερο που θα σας απαντήσω είναι ότι στα τρένα αυτά οι μηχανοδηγοί εναλλάσσονται. Δεν είναι ποτέ κανένας βάρτιας ταυτερής σε αυτά τα τρένα. Οπότε όλο και κάποιος από εμάς θα είχε καταλάβει κάτι. Εγώ τουλάχιστον ως πρόεδρος του συνδικάτου και ως Κώστας, όπως με θέλετε να με ρωτήσετε και σας απαντώ, δεν γνωρίζω κάτι. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάτι, το οποίο αν πραγματικά κάποιος συνάδελφος μου είχε πει. Ο πρώτος που θα το έλεγε, γιατί εδώ στείλαμε 10 εξώδικα σε υπουργούς, σε διοικήσεις, σε πόσα πράγματα. Δεν θα είχαμε κανένα απολύτως συνδυασμό.
1: Ωραία, εσύ σαν πρόεδρος υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση και μέσα σε ορισμένα λιμάνια. Υπάρχει αυτά τα μηχανικά συστήματα, είναι αυτά τα γερανοφόρα οχήματα, είναι τα μηχανήματα έργου. Είναι πολλά. Υπάρχουν ειδικοί χειριστές. Δεν έχετε μηχανοδηγούς μες στο λιμάνι, σαν σωματείο, σαν συνδικαλιστές.
0: Βεβαίως. Αν δεν γνωρίζουμε όμως τι κάτι υπάρχει και ποτέ.
1: Ωραία, ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Υπάρχουν λοιπόν μηχανοδηγοί μέσα στο λιμάνι, σωστά.
0: Ναι, κάνουν τις μεταφορές.
1: Ωραία, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν αν υπάρχει, ας πούμε, ένα κύκλωμα καταγραφής για το τι φορτώνεται πάνω σε κάθε τρένο εμπορικό.
0: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν το γνωρίζουμε εμείς ποιος το διαχειρίζεται αυτό. Ούτε
1: όχι ποιος το διαχειρίζεται. Όχι ποιος το διαχειρίζεται. Θέλω να μου πείτε.
0: Προφανώς ρωτήσω η Ελένη, όποιος το διαχειρίζεται. Ναι. Γιατί το λιμάνι είναι και μια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε, είναι όλθεγη. Αλλά σας λέω και πάλι ότι προφανώς και πρέπει να καταγράφονται, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν αυτά. Δεν διαφορούν πουθενά σε αυτά που λέτε, έτσι. Απλά σας λέω ότι εμάς και εμάς, όλα αυτά τα ερωτηματικά που έχει όλη αυτή η ελληνική κοινωνία, θα είχαν απαντηθεί πολύ απλά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα. Το βράδυ της
1: 28ης. Σαν μηχανοδηγοί δεν έχετε κάποια ευθύνη, γιατί εδώ πέρα παλαιότερα είχαν βγει κάποιοι καλεσμένοι, οι οποίοι ήταν πρόεδροι σε άλλα σωματεία, συνδικαλιστές από άλλους κλάδους που έχουν σχέση με το σιδηρόδρομο, και μας λέγανε ότι σε κάποια κοντέινερ είναι κολλημένα κάποια χαρτάκια. Και σε αυτά τα κοντέινερ που είναι κολλημένα τα χαρτάκια δεν γίνεται έλεγχος. Αυτά τα έχετε ακούσει ποτέ?
0: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω, ναι, μπορεί να έχουν βγει συνάδελφοι, δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά μπορεί να σας πιστεύω αυτό που λέτε. Θα σας πω το εξής, ότι η όλη διαδικασία με ένα κοντέινερ, το οποίο ξεκινάει από την Κίνα για να φτάσει στο λιμάνι της Αμβέρσας, γιατί αυτή είναι η πορεία του, μέχρι να φτάσει εκεί, δεν έχει κανείς δικαίωμα, πόσο μάλλον η μηχανοδηγή, να το ανοίξει. Μόνο η εφορία, το ΔΟΕ, όταν κάνει δικαιωματοληπτικούς ελέγχους. Αν ανοίξει αυτό το κοντέινερ, εκεί υπάρχουν σοβαρές ευθύνες σε αυτόν που το ανοίγει.
1: Είναι δική σας αρμοδιότητα όμως, κύριε Γενιδούνια.
0: Όχι.
1: Η ασφάλεια μεταφοράς, να ολοκληρώσω. Είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς. Είναι δική σας αρμοδιότητα η προστασία των επιβατών και του πληρώματος και του φορτίου. Και πρέπει να γνωρίζετε τι φορτίο έχει το εμπορικό τρένο.
0: Ακριβώς. Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Δεν γνωρίζετε δηλαδή, γιατί μου λέτε εμείς δεν φταίνει, είμαστε υπεύθυνοι. Δεν γνωρίζετε εσείς τι είχε φορτωθεί πάνω σε αυτό το τρένο?
0: Βεβαίως, βλέπουμε το φύλλο που μας δίνεται κάθε φορά στο δρομολόγιο.
1: Ωραία, τι φύλλο σας είχαν δώσει δηλαδή? Ότι φορτώσανε λαμαρίνες και αβοκάντο?
0: Ναι, αυτό.
1: Και πύρες?
0: Ναι, εκείνη τη μέρα αυτό είναι το φύλλο.
1: Προκαλούνε, κύριε Γενιδούνια, οι λαμαρίνες, τα αβοκάντο και οι πύρες πυρόσφαιρα?
0: Δεν το γνωρίζω εγώ, κύριε Σελέδη, αυτό.
1: Δηλαδή, αν πάρω, συγγνώμη λίγο, αν πάρω εγώ μια κούτα αβοκάντο, μια κούτα λαμαρίνες και μια κούτα πύρες και τις πετάξω στον αέρα και σκάσουν όλα μαζί κάτω, τι θα γίνει, η έκρηξη?
0: Σας λέω και πάλι, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, ότι αυτά όλα τα ερωτήματα έχουν προκύψει, γιατί το βράδυ δεν έγινε σωστή έρευνα.
1: Ωραία, αφού είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς των επιβατών, λοιπόν, του πληρώματος και του φορτίου, έχετε και εσείς ευθύνη. Αυτό σας εξηγώ.
0: Ακριβώς, και δεν διαφωνούμε. Εγώ όμως σας λέω ότι αυτό που δηλώνεται και βλέπουν οι μηχανοδηγοί είναι αυτό που δηλώθηκε, που βγήκε στη δημοσιότητα. Και επιπλέον, όταν υπάρχει μεταφορά κάποιου επικίνδυνου υλικού, δίνεται ειδική σήμανση σε αυτό. Εμείς έχουμε ειδική εκπαίδευση. Είναι διεθνής κανονισμοί αυτοί, κύριε Σέρετ. Δεν είναι έτος στην Ελλάδα. Έχουμε ειδική εκπαίδευση, γιατί παράδειγμα μπορούμε να κουβαλάμε ένα φορτίο το οποίο είναι επικίνδυνο και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα σε κάποια κινησία του τρένου.
1: Εσείς είχατε, δηλαδή σαν πρόεδρος μηχανοδηγών, όταν έγιναν τα τέμπη, πρόεδρος δεν ήσασταν?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, ρε. Γι' αυτό το τρένο δεν είχε υπάρξει κάπου μια αναφορά? Υπήρχε στα χαρτιά κάτι που να λέει ότι είχε επικίνδυνο φορτίο πάνω?
0: Όχι, δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε στα χαρτιά κάτι?
0: Εξώς γνωρίζουμε, τι να σας πω. Όχι, δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε λοιπόν αναφορά ότι στην εμπορική μας στοιχεία υπήρχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο?
0: Όχι, αυτό που ήταν η μηχανοδήγη είναι αυτό που έχει δοθεί και νομίζω στη δημοσιότητα. Είναι ένα φορτίο το οποίο είχε λαμαρίνες, είχε μπύρες, τι είχε τέλος πάντων πίσω.
1: Και από κάτω.
0: Αυτό έχουμε διαβάσει. Αυτά έχουμε διαβάσει.
1: Ωραία. Η επιβατική αμαξοστοιχεία είχε κάποιο χαρτί που να γράφει ότι είχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο πάνω?
0: Όχι.
1: Όχι. Ωραία. Και άρα δεν γνωρίζει κανένας πώς έγινε η έκρηξη, παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα αγνοείται η αλήθεια για την έκρηξη.
0: Εκεί επικεντρώνουμε λοιπόν μαζί και συμφωνούμε ότι αν είχε γίνει σωστά η έρευνα και δεν είχε γίνει όλη αυτή η γρήγορη διαδικασία πάλι τρακ που έγινε εκείνες τις μέρες, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Εγώ αυτό θέλω να καταλήξω, ότι οι μηχανοδηγοί, ναι, γνωρίζουμε τι κουβαλάει κάθε μεσοκιά, ασφαλώς, δεν μπορούμε όμως να ανοίξουμε τίποτα για να ελέγξουμε.
1: Άρα πιθανότατα συμφωνείτε με μένα που φωνάζω τόσο καιρό και λέω ότι για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια πυρόσφαιρα, υπήρχε παράνομο φορτίο.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, το λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι αν υπήρξε σωστή έρευνα εκείνη τη μέρα, το σωστό, το ερώτημα που βάζετε, δεν θα έχει απαντήσει.
1: Εσείς κάποια εκδοχή για το πώς συνέβη σε όλο αυτό δεν μπορείτε να μας την πείτε? Ποια είναι η δική σας εκδοχή?
0: Πραγματικά, κύριε Σέρετη, παρακολουθούμε όλους με πραγματική απορία κι εμείς πολλές φορές. Παρακολουθούμε όλους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας πολλοί πραγματογνώμονες, πολλοί εμπειρογνώμονες. Και εμείς, σας λέω και πάλι ότι δεν μπορώ εγώ να δώσω κάποια παραπάνω εξήγηση από αυτή που διαβάζω στα μεν και στα
1: από τα έλαια σιλικόνη μπορεί να προκληθεί τέτοια πυρόσφαιρα.
0: Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Εγώ δεν είμαι χημικός. Έτσι.
1: Ναι, αλλά είστε μηχανοδηγός, πάλι... πρόεδρος των μηχανοδηγών, είστε και είστε υπεύθυνος για την ασφάλεια μεταφοράς, κύριε Γενιδούλια. Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα είναι επικίνδυνοι αυτοί οι μετασχηματιστές, αυτοί εδώ πέρα, αυτά τα έλαια σιλικόνης που έχουν μέσα, οι μπαταρίες, να σας το πω έτσι, οι μετασχηματιστές της Siemens και της Bayer, δεν πρέπει να το γνωρίζετε εσείς.
0: Βεβαίως, θα έπρεπε να. Αυτές όμως οι μηχανές είναι πιστοποιημένες, δεν κυκλοφορούν μόνο στην Ελλάδα, κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη.
1: Εντάξει, αν, και λοιπόν... σε όλο τον κόσμο να κυκλοφορούν. Αν είναι επικίνδυνες, δεν πρέπει να είναι πάνω στα τρένα.
0: Ποιος διαφωνεί σε αυτό.
1: Εσείς δηλαδή, τι ενημέρωση έχετε ότι είναι ασφαλείς αυτοί οι μετασχηματιστές?
0: Αυτή είναι η ενημέρωση που μας δίνουν και αυτοί που τις κατασκευάζουν και αυτοί που τις χρησιμοποιούν. Εγώ με λίγα λόγια, δεν έχω σας λέω και πάλι τα ερωτήματα, θα είχαν απαντηθεί όλα αυτά αν είχε γίνει σωστά η διέρευνα στο πεδίο εκείνη τη μέρα. Από εκεί και πέρα.
1: Και αυτό είναι ύποπτο λοιπόν. Ύποπτο είναι και το ότι δεν έγινε σωστά η έρευνα.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω γι' αυτό και οδηγούνται στη δικαιοσύνη, γίνεται προτάσεις για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αυτή που θα οδηγηθεί.
1: Ποια δικαιοσύνη, εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη, κύριε Γενιδουνιά?
0: Τι να σας πω τώρα, ό,τι λέει η ελληνική κοινωνία λέμε και εμείς.
1: Άρα δεν την
0: πιστεύουμε πραγματικά, πιστεύουμε πραγματικά ότι πρέπει να λειτουργήσει χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα, γιατί η ελληνική κοινωνία τα τέμπη αποτελούν μια βαθιά πληγή στο κορμί της ελληνικής κοινωνίας, όλων μας, ως Έλληνες πολίτες, όλοι μας έχουμε κουβαλάμε αυτό το γιατί, εμείς οι σιδηροδρομικοί θα πω, ακόμα περισσότερο. Και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργήσει ανεξάρτητα και να βρει τους πραγματικούς ενόχους για να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Αυτό είναι ξεκάθαρη η θέση του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Και για αυτή τη θέση μας, μέχρι και σήμερα, πληρώνουμε και το τίμημα, κύριε Σεδέτη. Έτσι, και των σχέσεων και το κυνηγητό που τρώνε οι μηχανοδηγοί και τις απολύσεις σε προσωπικό επίπεδο που έχουμε φάει και τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχει η ελληνική κοινωνία από εμάς. Εμείς δεν πρέπει να πούμε, σας λέω και πάλι, κουβέντα παραπάνω από αυτό που είναι η αλήθεια, από αυτό που βλέπουμε εμείς, από αυτό που ξέρουμε.
1: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, κύριε Γενιδούνια, παρέα, γιατί θέλω να το σχολιάσουμε και έχουμε περιορισμένο χρόνο, έχουμε 5 λεπτά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Μου δίνετε ένα λεπτό να το ακούσουμε?
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
2: Έλα.
3: Καλά είστε.
2: Γεια σου, αγαπητέ. Καλά είστε, μια χαρά. Πάρε λίγο ένα στενοφόρο, σου παρακαλώ, τώρα σου για το 52.
3: Γιατί?
2: Μια κυρία ίσως χρειαστεί ράματα.
3: Ίσως χρειαστεί ράματα. Γιατί τι έπαθε? Γιατί πρέπει να τους πούμε αυτούς?
2: Τραυματίστηκε. Ξέρω εγώ τι να του μπεις ρε. Σε διερχόμενο τρένο που ήταν εδώ, ακούμπησε η μηχανή παραπάνω και παρακουνήθηκε αυτό. Ήταν όρθια.
3: Τι χειρότερα.
2: Ναι.
3: Εσύ να τους πω, τραυματίστηκε πού ρε παιδί μου αυτή?
2: Παιδί μου, πες στο 52 που έρχεται,
3: ναι.
2: Το η αμαξοστοιχεία, έχει μία που χρειάζεται ράματα, χτύπησε, πέρα δεν μετρέ. Τώρα που έκανε, έπεσε λίγο με δύναμη η ηλεκτράμαξα πάνω.
4: Ποιο?
2: Η ηλεκτράμαξα.
4: Ναι.
2: Τίποτα και ταρακουνήθηκαν λίγο και είχαν δύο-τρεις τώρα χτύπησανε στα πλαστικά, στα τέτοια. Μια κυρία εδώ έσκυψε λίγο το τέτοιο, ένας άλλος κύριος δεν βγήκαν εδώ.
1: Εδώ πέρα ακούμε έναν σταθμάρχη που συνομιλεί και καλεί μια κυρία να πάρει το 166 για να μπορέσει να υπάρξει βοήθεια. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και στα Τέμπη υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές για τα ασθενοφόρα, για την πυροσβεστική που δεν λειτουργήσε και αυτή από ό,τι φαίνεται όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό είναι και ο κύριος Φαλάρας και κάποιοι άλλοι κατηγορούμενοι και πρέπει να πάνε, ας πούμε, όπως λέει ο κύριος Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας σε ειδικό δικαστήριο. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η διαδικασία? Παθαίνω εγώ κάτι στο τρένο. Θα πρέπει να ξυπνήσει ο σταθμάρχης και να πει σε άλλον υπάλληλο πάρε τηλέφωνο το 166. Από όσο γνωρίζω, ακόμα και σε αυτοκίνητα υπερσύγχρονα, αμέσως βαράει ένα καμπανάκι.
0: Όπως λέγαμε, αμέσως
1: στο 166.
0: Ειδοποιείται αμέσως ο μηχανοδηγός. Αυτός επικοινωνεί με το κέντρο τηλεδιοίκησης του σταθμού και τα κεντρικά των εταιριών και ζητάει άμεσα την παροχή βοήθειας στο πλησιέστερο σημείο στο οποίο θα σταματήσει το τρένο. Ακόμα και αν χρειαστεί και είναι μια επίγουσα κατάσταση και μπορεί να πλησιάσει ασθενοφόρο σε σημείο που δεν υπάρχει σταθμός κοντά, θα γίνει και αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Αμέσως ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.
1: Δηλαδή η κάλυψη, η ιατρική κάλυψη είναι το να ξεκινήσει ο σταθμάρχης, να πάρει τηλέφωνο κάποιον άλλον, να του πει πάρε στο 166, να πάρει ο άλλος το 166, να δώσει ένα σημείο που βρίσκεται το τρένο, όπου δεν μπορεί να έχει πιθανότατα πρόσβαση, μπορεί να υπάρξει πιθανότητα, ένα στενοφόρο, και όλο αυτό δεν καθυστερεί πάρα πολύ. Εδώ πέρα μπορεί να έχω πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ περιμένω κανένα δύο ώρα να έρθουν.
0: Αντίστοιχα, εδώ θα σε απαντήσω ότι στο αεροπλάνο, αν πάθει κάτι, πρέπει να κατέβει το αεροπλάνο.
1: Στο αεροπλάνο είμαι στα 5.000 πόδια, δεν είμαι δίπλα στον δρόμο.
0: Το τρένο, αν είναι σε μια περιοχή που δεν έχει πρόσβαση οδική, ας πούμε, κάποιος, θα οδηγήσει, θα πάνε στον επόμενο σταθμό, στα 10, στα 15 χιλιόμετρα, θα σταματήσει, πώς είναι αυτό, 10 λεπτά,
1: ναι.
0: Θα σταματήσει και θα περιμένουμε το ΕΚΑΒ να έρθει και να πάρει τον επιβάτη. Αυτό είναι. Και αν βέβαια δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αν υπάρχουν κενά στα κέντρα υγείας, εκεί θα περιμένουμε.
1: Κλάφτα χαράδα. Να πάρουμε κατευθείαν άμα είναι στον οίκο τελετών, έτσι όπως το λέτε.
0: Μα βέβαια σας λέω πώς είναι. Και σε έναν απορρίο να ταξιδέψει, το ίδιο πράγμα.
1: Θα πάρουμε κατευθείαν στον οίκο τελετών, εγώ λέω. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε κι άλλα. Θα γίνει απαραίτητη διαδικασία.
1: Στα Τέμπη πάντως, εδώ πέρα μας λένε κάποιοι άνθρωποι το ότι δεν είχαν τον ανάλογο εξοπλισμό. Μας λένε το ότι τους πυροσβέστες τους βρέχανε για να πάνε στα πρώτα δύο βαγόνια. Είχαμε χημικά εγκάβματα πυροσβεστών. Είχαμε κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατέβουν και πετούσαν σκοινιά στον κόσμο να ανέβει. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν ελλείψεις ασφάλειας και στην αντιμετώπιση, ή την ιατρική, αλλά και φυσικά και για την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν υπήρχαν δηλαδή τα ανάλογα εργαλεία και η ανάλογη εκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θέλω να σας ρωτήσω, το προσωπικό γενικά είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις?
0: Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το σωματικό προσωπικό είναι, υπάρχουν δηλαδή, βέβαια εκείνη τη μέρα και τη Σερέτη χάθηκαν και 11 που ήταν μέσα στο τρένο, έτσι, και στα δύο τρένα. Άρα δεν υπήρχε προσωπικό να κατευθύνει τους επιβάτες και άρα δικαιολογημένα αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο. Έχουν την αμαρτυρία αυτή που λέτε, γιατί πολύ σωστά δεν υπήρχε κανείς αεροδρομικός, είχαν όλοι χάσει τη ζωή τους, δεν μπορούσε κανείς να κατευθύνει το επιβατικό κοινό. Όσους εκείνοι από τους επιβάτες που φυσικά δεν τραυματίστηκαν, δεν έχασαν τη ζωή τους.
1: Δηλαδή για αυτό που έγινε στα Τέμπη, συγγνώμη σας διακόπτω πάλι, για αυτό που έγινε στα Τέμπη, ενημέρωσε κάποιος επιβάτης, οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και όλοι αυτοί που βρίσκονται στις ανάλογες θέσεις δεν πήραν πρέφα?
0: Πώς να πάρουν, αφού δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα εκείνο το βράδυ.
1: Δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα.
0: Αυτό κύριε Σερέτη. Δεν είναι λειτουργικό.
1: Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ένας επιβάτης να πάρει τηλέφωνο, θα ήταν εκεί το τρένο μόνιμα με τους νεκρούς μέσα.
0: Κοιτάξτε, οι μηχανοδηγοί είχαν χάσει τη ζωή τους. Οπότε δεν μπορούσαν. Όχι και οι συναδελφοί συνόδευαν. Δεν μπορούσε δηλαδή κάποιος από αυτούς να καλέσει. Από εκεί και πέρα, στο χάσαν τη ζωή τους ακαριά, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί οι συναδελφοί μας. Στο κομμάτι που λέτε πολύ σωστά για την εκπαίδευση, γίνονται ασκήσεις κατά διαστήματα, προκειμένου και το πυροσβεστικό σώμα και το ΕΚΑΒ να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Αυτό μπορώ να σας πω. Σε αυτές τις ασκήσεις που γίνονται, συμμετέχουμε και εμείς στο δρομική για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τα σώματα ασφαλής και όσους από το ΕΚΑΒ δίνουν τη μάχη για τον αποκλειδωτισμό, για την μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία. Αυτό γίνεται. Αυτό σας λέω, δυστυχώς, όντως στην νύχτα των Τεμπών δεν υπήρξε κάποιος δρομικός ο οποίος θα μπορούσε να ενημερώσει ό,τι έγινε.
1: Καταλαβαίνω. Υπάρχουν πολλά κενά, κύριε Γενιδούνια, γενικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται εν έτη 2023 να μην ξέρουν πού είναι τα τρένα, να μην ξέρουν ότι έχει συμβεί ένα δυστύχημα εκεί πέρα. Γενικά να μην ξέρουν πώς ο σταθμάρχης ήταν μόνος του, πώς οι μηχανοδηγοί.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου, κύριε Σερέτη.
1: Είναι πολλά τα κενά για τις πυρόσφαιρες. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι από πίσω το οποίο δεν λένε στον κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται δεν το παραδέχονται στον κόσμο για να μην πάνε φυλακοί, υπουργοί και πρωθυπουργοί.
0: Εγώ θα σας πω ότι το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκα τότε το βράδυ ήταν ότι ψάχνουμε δύο τρένα. Το έχω δηλώσει αυτό δημόσια. Έτσι, δηλαδή, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εγώ ευχαριστώ.
1: Κύριε Γενιδούνια, υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση Prime News. Press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
5: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
7: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
8: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
7: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
8: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
7: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
9: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
10: Έως και 50%.
9: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία.

0: σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
1: Χάσε τόσα γίγαντα. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τις καρδιές το πείραμα μετρείται και με το αίμα.
3: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
4: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
5: Ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
6: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο προσπάθειο.

0: στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοα Καρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί. Αλλά υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όπως το Viber, το WhatsApp, το Instagram και διάφορες εφαρμογές να σαρώνουν αυτόματα τα μηνύματά μας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το chat control που συζητιέται. Και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
1: Πολύ ευχαριστώς. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενιαίος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα πλέγμα προσωρινών, το τονίζω, προσωρινών και υποδιαπραγμάτευση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή, το διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, εν έτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το Chat Control 1.0 και το Chat Control 2.0. Το 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε,

0: επιδίωξε την εξαίρεση των υπηρεσιών με διατερματική κρυπτογράφηση. Το λεγόμενο end-to-end encryption. Αν μπείτε μέσα στο WhatsApp ή στο Viber, θα δείτε ότι πάνω-πάνω λέει end-to-end encryption. Το σημαίνει διατερματική κρυπτογράφηση. Σημαίνει ότι κρυπτογραφεί το μήνυμα από τη στιγμή που φεύγει από τον ένα χρήστη στον άλλον. Αυτό λοιπόν ζητήσανε να εξαιρεθεί από την γενικευμένη σάρωση. Να μην είναι μέσα. Το Chatroll 2.0, το οποίο εφαρμόστηκε από τις 22 Μαΐου και μετά και είναι υποδιαβούλευση και αυτό, αποτελεί την μόνιμη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με αρχική πρόταση που προέβλεπε υποχρεώσεις εκτίμησης κινδύνου, πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς και αφαίρεσης του όλου περιεχομένου που σχετίζεται με την κακοποίηση και την επερευματοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που έχει σχέση με παιδιά, καθώς και τον εντοπισμό grooming. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματικευτική θέση πια τον Νοέμβριο του 2025. Η θέση του υποστηρίζει την μονιμοποίηση της δυνατότητας εθελοντικής άρρωσης και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου που θα συγκεντρώνει αναφορές, θα διατηρεί βάση δικτών και θα διαβιβάζει πληροφορίες στη Europol και στις εθνικές αρχές. Αυτό όμως τώρα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να σαρώνεται. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή που χρησιμοποιείται, εξετάζεται. Οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο, συνημμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν σε email, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων, μεταδεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση, μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες, συμπεριφορικούς δείχτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυρετήσει παιδιά ανηλίκους για ιδίο όφελος, ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί. Δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση, να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη. Δηλαδή το περιεχόμενο που κρυπτογραφηθεί μετά αποκρυπτογραφηθεί.
1: Ναι, αλλά μια ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό υπάρχει, έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
0: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση, δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος, οπότε του εφαρμόζω τα πάντα, σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει. Γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου. Σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλης Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό ή συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό. Γιατί βασίζεται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, σε συγκεκριμένο ύποπτο. Όταν έχουμε τη γενικευμένη σάρωση, αυτό που λέτε πριν, βασίζεται στη λογική ότι ελέγχουμε τις επικοινωνίες όλων προκειμένου να ανακαλύψουμε ποιος ενδέχεται να είναι ύποπτος. Αυτή η προσέγγιση αντιστρέφει συνήθεια αρχή του κράτους δικαίου. Δεν προηγείται η υπόνοια της έρευνας, είναι μαζική έρευνα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την υπόνοια. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται.

0: σε αυτό το κομμάτι.
1: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, δηλαδή, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που δώσανε αγώνα κατά όλο αυτού, αλλά οι πιο πολλοί ψηφίσαν ότι είναι εντάξει με αυτό και έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να πούμε, ότι συντάσσεται σταθερά και με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ. Στηρίζουν δηλαδή αυτή τη λήψη αυτών των μέτρων για την καταπολέμηση, λένε, της σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς να εξετάζουν τα προβλήματα.
0: Έχουν ξεχάσει, έχετε δίκιο, έχουν ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email, σε μένα και να αναφέρετε, Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Αμερικής. Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την Αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001, που παρακολουθούνται τα πάντα, γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού, χωρίς καν να το ξέρετε και να το αναγνωρίζετε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι το ακόλουθο. Ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chat control. Ναι, αλλά υπό μία προϋπόθεση. Ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επί τόπου να διαγράφεται και να σβήνεται. Και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επί τόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανένας να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chat control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί? Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει? Ποια είναι τα σημεία αναφοράς? Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι? Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι? Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών γίνονται τα δεδομένα αυτά? Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο παπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένα 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και να συμμαθητεί στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
1: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το τι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα, σύμφωνα και με τη. Συνεργάζονται κιόλας με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρούνε ποιοι είναι, ας πούμε, οι επικίνδυνοι. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν το προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν το τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν εκδικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα. και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
0: Κύριε Σερέτη, είναι πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προστοζήν και να μην ασχολείται με το εφ-ζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιον τον απασχολείς, τον έχεις απασχολημένο για να μπορέσει να διαβιώσει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανέλθει πνευματικά, να καλλιεργηθεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι απλά η επιβίωση. Αυτό λοιπόν είναι μια σκλαβιά. Γιατί δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σε αφήνει να καλλιεργηθείς και στο τέλος της ημέρας ακόμα και να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Γιατί όλη αυτή η πολιτική και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τοποθετούνται είναι αιρετοί, έχουν ψηφιστεί από εμάς. Οπότε λοιπόν αυτοί θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του κόμματος ή τα ίδια συμφέροντα. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ήδη συμβεί και γίνονται. Εμείς απλά κάποιες στιγμές θέλω τυφλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρεύσεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση που γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπάλληλοι μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία, στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να φερθούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος και δεν είναι υπό του συμφέροντός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω της ακρίβειας. Βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω των επιλογών που έχουμε οι ίδιοι δώσει σε εμάς. Δεν επιτρέπεται προϊόντα τα οποία κοστίζουν χ εδώ να πουλούνται στο εξωτερικό και παράγονται εδώ χ δεύτερα. Δεν γίνεται. Κάτι μας κοροϊδεύει, κάτι γίνεται.
1: Ναι, μας κοροϊδεύουνε. Απλά και ο κόσμος, συγγνώμη σας διακόπτω, ο κόσμος δεν έχει την αντίληψη. Ξέρετε, δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι, κύριε Ζωγράφε, διότι το ζώο και θεωρώ ότι έχετε μια ισχυρή άποψη και μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές με λένε συνωμοσιολόγο. Οι περισσότεροι βασικά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη με λένε συνωμοσιολόγο. Γιατί? Γιατί λέω ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή σκλαβιά, ότι με το προσωπικό αριθμό, με το ψηφιακό νόμισμα, με το chat control που υπάρχει μαζική λογοκρισία, ακόμα και με αυτόν τον αλγόριθμο αποκλεισμού που είναι το shadow ban σε διάφορες πλατφόρμες και αποκλείουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που δεν τους αρέσουν, και γενικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, με όλο αυτό που γίνεται με τις έξυπνες πόλεις και με τους αισθητήρες, με την κοινωνική βαθμολόγηση που αν δεν είσαι καλός πολίτης δεν θα μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω ότι οδηγούμαστε σε αυτήν που ανέφερα, τη ψηφιακή σκλαβιά. Και θα μας χειραγωγούν ολοκληρωτικά και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε γιατί θα υπάρχει αυτή η εκδικητική στάση. Για παράδειγμα, αν τα έχεις συνδέσει όλα σε έναν αριθμό και τον τραπεζικό σου λογαριασμό και ό,τι άλλο έχεις στην κάρτα υγείας σου και πάει λέγοντας, θα ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι, τι προβλήματα έχεις και θα μπορούν είτε να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς, με κάποιο εμβόλιο ή με κάποια αρρώστια για να μπορέσουν να τελειώσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες ή να μπορέσουν να ρυθμίσουν τον υπερπληθυσμό και ανάλογα φυσικά να μηδενίσουν και το λογαριασμό σου με το ψηφιακό νόμισμα και να μην ξαναμπορείς να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι χτίζουν ένα κοπάδι και μπορούν αυτό το κοπάδι να το ελέγχουν όπως θέλουν. Αυτό το κοπάδι δεν θα μπορεί να αντιδράσει στην αδικία, στη διαφθορά και σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί οι καπιταλιστές. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος ελέγχει, κύριε Ζωγράφε, την τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει το ψηφιακό νόμισμα? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις έξυπνες κάμερες και αυτούς τους προσωπικούς αριθμούς? Για πείτε μας λίγο.
0: πάρα πολύ απλά τα συμφέροντα. Να σας πω λοιπόν το εξής. Πολύ καλά είναι, όπως τα λέτε, για το θέμα της κοινωνικής βαθμολόγησης, για το ψηφιακό ευρώ, για το κλείσιμο λογαριασμό σε τον περιορισμό. Απλά έχει απολέσει από τη μνήμη των ανθρώπων το εξής, ότι υπάρχουν και αποκεντρωμένες λύσεις για να μπορέσω εγώ να έχω το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρετε, το ψηφιακό νόμισμα από μόνο του δεν είναι σκλάβια, ούτε ο νέος άριθμος είναι σκλάβια. Ο τρόπος χρήσης του είναι, όπου βέβαια εγώ έχω τα αντίμετρα, έχω τα αντίδοτα. Δηλαδή, δεν θα έχω μια συστημική τράπεζα, θα έχω μια τράπεζα η οποία είναι εκτός συστήματος. Υπάρχουν μάλλον μια λύση, ένα payment gateway, το οποίο θα είναι εκτός συστήματος. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, να μην κάνω διαφήμιση και πόδια ένα όνομα, που είναι ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται πάρα πολύ, πάρα πολύ, κατά κόρο. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων την έχει, η οποία δεν έχει σχέση με καμία τράπεζα συστημική, δεν μπορεί να ελεγχθεί από συγκεκριμένα κέντρα, γιατί βρίσκεται σε εισαγωγικά σε φορολογικούς παραδείσους, παρόλα αυτά όμως λειτουργεί βάσει των νόμων που υπάρχουν και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει. Και όμως λειτουργεί σωστά και οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Αν λοιπόν πάει κάποιος να μου κλείσει εμένα τον λογαριασμό, θα φροντίσω να μην έχω τον λογαριασμό μου εκεί, να τον έχω κάπου αλλού που τον ελέγχω και μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορώ να το κάνω. Λύσεις υπάρχουν. Απλά ξέρετε τι, είναι οι περισσότεροι, είναι επαναστάτες του καναπέ. Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κατανοήσουν ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορέσω εγώ να έχω και να αποφύγω συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο όπου οι πολίτες της κάποια στιγμή επαναστάθησαν. Γιατί δεν άντεχαν αυτή την καταπίεση και οι πολίτες μόνοι του έφτιαξαν μια τράπεζα. Πήρε κανονικά άδεια. Και όλοι μπήκαν εκεί. Και ξεκίνησαν να έχουν την τράπεζα αυτή και να τη χρησιμοποιούν κανονικότατα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω να πω ονόματα. Αν όμως κάποιος το ψάξει λίγο, θα το βρει. Οπότε λοιπόν, στο χέρι μας είναι τα πάντα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι η δύναμη είναι δική του. Αυτός το αποφασίζει. Όλοι αυτοί είναι αιρετοί. Και η δύναμη που έχουν είναι η θεσμική θέση τους. Ούτε η προσωπικότητά τους, ούτε η αντιληπτική τους ικανότητα, ούτε η καλλιέργεια την οποία έχουν. Ένα πρόσωπο είναι σε αυτή τη θέση, το οποίο ανά 4 χρόνια αλλάζει. Οπότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δύναμη. Η θέση τους δίνει δύναμη, η θεσμική. Αν λοιπόν εγώ σαν πολίτης φροντίσω να μην του ξαναδώσω δύναμη και να βγάλω κάποιον που αξίζει, πάρα πολύ απλά θα μπορούσα να μην έχω όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε το τι μας λένε. Είναι σαν να κάνω εγώ ένα λογαριασμό και να σας στείλω στο σπίτι για να σας πω να το πληρώσετε. Και εσείς θα μου πείτε, αχ, μπορώ να το πληρώσω σε δόσεις. Δεν το πληρώνατε. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να πληρώσετε πράγματα που δεν σας ανήκουν? Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να συμμορφωθείτε σε πράγματα τα οποία δεν είναι σύνομα? Τα αντίθετα. Κι όμως τα αποδεχόμαστε και προχωράμε. Εμείς ευθυνόμαστε. Ξέρετε, ο καπετάνιος που έριξε το καράβι στα βράχια δεν είναι ο ίδιος ο καπετάνιος που θα μας σώσει. Θα αλλάξουμε καπετάνιο.
1: Αυτό είναι το μόνο λοιπόν, σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Οπότε λοιπόν βλέπω ξαφνικά και πραγματικά βλέπω, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που θέλετε για ψηφιακό ευρώ κτλ. Αλλά η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και πρέπει η τεχνολογία να γίνει επικουρική απέναντι και βοηθητική απέναντι στην καθημερινότητά μας. Και φανταστείτε ότι πριν από 15 χρόνια πηγαίναμε και στυνόμασταν μπροστά στις τράπεζες για να πάμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και περιμέναμε με τις ώρες. Ενώ τώρα με ένα κλικ είναι η απόσταση να τις πληρώνεις, είναι ένα κλικ. Η ακτίνα θέλησης είναι ένα κλικ. Κάνω ένα κλικ και τελείωσε. Μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Στο τέλος θα κάνουν και ένα κλικ και δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο.
0: Αυτό το κλικ που θα κάνει δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Εγώ εδώ πέρα πριν έκανα μια ανάλυση για την Κύπρο, που όταν ξεκίνησε η τουρκική εισβολή, μέσα σε μια μέρα κλείσανε τις τράπεζες, μέσα σε μια ώρα κλείσανε τις τράπεζες και ο κόσμος δεν μπορούσε να πάει 20 λεφτά του.
0: Μα ήταν εντελώς διαφορετική η εποχή τότε.
1: Γιατί τώρα, άμα κλείσουν οι τράπεζες, τι θα αλλάξει, κύριε
0: Ζωάν? Αυτή τη στιγμή, αν κλείσουν οι τράπεζες, μπορείς να έχεις εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, αρκεί τα χρήματά σου θα τα έχεις μεταφέρει εκεί. Τι να πληρώνεις κανονικά. Όταν οι τράπεζες, όταν υπήρχαν τα capital control στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: μόνο οι άνθρωποι που είχαν τις οικονομίες τους ή τα χρήματά τους μέσα στην τράπεζα είχαν πρόβλημα. Αν χρησιμοποιούσες αντισυστημικές τράπεζες σε εισαγωγικά ή χρησιμοποιούσες άλλες μορφές payment gateway που υπήρχαν πάμπολες,
2: πάμπολες που είχαν
1: άδεια κανονικά. Κοιτάξτε κύριε Ζωγράφε, επειδή εσείς έχετε συγκεκριμένες γνώσεις και μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και τράπεζες, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για το μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα.
2: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι όπως που έχουν ψηφίσει σε κάποιες κυβερνήσεις.
1: Μα βέβαια είναι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Οπότε λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις, να βάλεις με τους ανθρώπους, να βάλεις με τη βούλησή τους, την ελεύθερη βούληση, τι μπορείς να κάνεις. Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι απλά να μπορέσεις να τους παρουσιάσεις τα δεδομένα και να τους πείσεις για το ποιο είναι το πιο λάθος. Ή να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Η μαευτική μέθοδο του Σοκράτη είναι καλύτερη. Να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Να δούνε τι γίνεται ακριβώς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε. Είναι, ξέρετε, όταν λέμε ευχαριστώ σε έναν πολιτικό για το επίδομα που μας δίνει, είσαι ένα σαν να λέμε ευχαριστώ στο ATM για τα χρήματα που παίρνουμε. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα πρέπει ο Έλληνας να καταλάβει το ότι αυτό το ψηφιακό νόμισμα, μιας και που μιλάμε για τις τράπεζες, όπως είναι και τα bitcoin, έτσι να φέρουν παραδείγματα, όπως είναι και διάφορα άλλα κρυπτονομίσματα, που θέλουν να τα ενσωματώσουν, καταργούν τα μετρητά σταδιακά. Θα μπορέσουν να καταργήσουν όμως τα μετρητά, διότι βλέπω τη διαφθορά τους και γενικά όλο αυτό που γίνεται με τα ναρκωτικά και με διάφορες άλλες ιστορίες, με τον τζόγο. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα τέλος πάντων, κύριε Ζωγράφε, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Πώς θα μπορέσουν αυτοί, μα δεν τα ελέγχει ο πολίτης τα μαύρα χρήματα. Αυτοί τα ελέγχουν. Αυτοί κάνουν τα κόλπα τους με αυτόν τον τρόπο. Θα φέρουν δηλαδή αυτοί το ψηφιακό νόμισμα για να καταργήσουν τα δικά τους κόλπα. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Άλλο το ψηφιακό ευρώ, άλλο τα κρυπτονομίσματα. Είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία το ένα με το άλλο. Τα κρυπτονομίσματα πραγματικά είναι αέρας κοπαριστός. Όταν λέμε αέρας κοπαριστός, αέρας κοπαριστός. Σκεφτείτε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η οποιαδήποτε διαδικασία εξόρυξης του bitcoin, για παράδειγμα, θα ολοκληρωθεί, γιατί είναι στα 23 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μετά, να ξέρετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα, θα μηδενιστεί η αξία του. Να θυμάστε τα λόγια μου. Γιατί πάρα πολύ απλά η ζήτηση και η πώληση του δίνουν αξία του bitcoin. Με το που σταματήσει όλο αυτό, αν ξαφνικά αποφάσισαν όλοι να πουλήσουν, έχει μηδενιστεί. Γιατί δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Δεν έχει καμία ανταλλακτική αξία. Τίποτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Μας έχουν πείσει ότι αυτό, αν βγάλετε ένα χαρτονόμισμα από το πορτοφόλι σας, ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Δεν έχει καμία αξία. Η αξία που έχει είναι το κόστος της παραγωγής του, τίποτα παραπάνω. Και μας πείσαν ότι αυτό έχει αυτή την αξία. Αυτό λέγεται fiat money. Δεν έχει αντίκρισμα. Κάποτε ήταν με αντίκρισμα τον χρυσό. Μην πούμε τώρα όλη την ιστορία.
1: Ή το ασίμι, ή το χαλκό, βέβαια, ναι.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή μας πείσανε ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία. Γι' αυτό όταν γίνεται ένας πόλεμος, ο πληθωρισμός φτάνει στο Θεό, με αποτέλεσμα πια να μην έχουν αξία καθόλου τα χρήματα ή οι καταθέσεις σου. Μας έχουν πείσει ότι αυτό έχει αξία. Δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ποια είναι η πραγματική αξία και πώς μπορεί να τα αποφύγει. Όλα αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Ναι, πολύ λογικά. Δεν γίνονται. Πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλη παιδεία. Εδώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πραγματικά ψηφιακά αναλφάβητοι. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και συμβαίνουν ακόμα και αυτά στα παιδιά, τα ανήλικα. Γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν και δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ή δεν μπορούν να μάθουν όταν είναι απασχολημένοι όλη μέρα και δεν το βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε λοιπόν για μένα αυτή είναι η σκλαβιά. Η σκλαβιά με ένα είναι ότι τα μετρητά που λέτε πραγματικά όμως δεν έχουν αξία. Ένα χαρτάκι είναι. Το οποίο μας έχουν πείσει ότι είναι 50, 100, 200 και 500.
1: Ωραία, ναι. Έτσι λειτουργεί όμως το σύστημα, τους καλός ή κακός, γιατί με αυτό το χαρτάκι εγώ μπορώ να πάω να αγοράσω κάτι που κοστίζει 20 ευρώ.
2: Αν συμβεί όμως το παραμικρό, αυτό το χαρτάκι, ο πληθωρισμός μπορεί να το κάνει να κοστίζει ένα λεπτό αντί.
1: Συμφωνώ και συμβαίνει αυτό και χάνουμε την αγοραστική μας δύναμη. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί πολλοί κόσμος ανησυχεί, ας πούμε, για την ψηφιακή ταυτότητα. Και συμφωνώ απόλυτα το ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο και δεν πρέπει να πάρουμε ούτε προσωπικούς αριθμούς ούτε ψηφιακές ταυτότητες. Και έχω και τους λόγους μου και μπορώ να σας αναλύσω, άμα θέλετε κιόλας, κύριε Ζωγράφε. Αλλά θέλω να μου πείτε κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι το κάνουν υποχρεωτικό. Δηλαδή, τι λένε. Άμα δεν βγάλεις προσωπικό αριθμό, εκβιαστικό κιόλας, δεν θα μπορείς να βγαίνεις από τη χώρα. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να επιβάλλουν τον προσωπικό αριθμό και τις ψηφιακές ταυτότητες. Όπως κάτι αντίστοιχο κάνανε και παλαιότερα με τα εμβόλια που ρίχανε πρόστιμα στους συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Ποιος δίνει το δικαίωμα, είναι αντισταγματικό αυτό κύριε Ζωγράφε, να υποχρεώνει σε έναν πολίτη να κάνει κάτι που δεν θέλει.
2: Συμφωνώ μαζί σας, παρόλο που εγώ είμαι άνθρωπος τεχνολογίας και οτιδήποτε τεχνολογικό εγώ το αγκαλιάζω, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου, από το να έχω 15 αριθμούς, να έχω έναν και να κάνω τη δουλειά μου, πάρα πολύ εύκολα και πολύ ωραία, να σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο και ποιος του δίνει το δικαίωμα, αυτός που τον ψήφισε.
1: Ναι, οι υπόλοιποι που δεν τον ψήφισαν δεν τον έχουν δώσει τέτοιο δικαίωμα. Και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
2: Έχουμε μια δημοκρατία που πάρα πολύ.
1: Καμία δημοκρατία δεν έχουμε, κύριε Ζωγράφε. Καμία δημοκρατία.
2: Δεν να ολοκληρώσω. Έχουμε μια δημοκρατία που πολλοί την παρομοιάζουν με τις αρχαίες Ελλάδας, ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ψήφος του πολίτη, ο οποίος ήταν μορφωμένος, είχε διαφορετική βαρύτητα από την ψήφο του πολίτη που ήταν αμόρφωτος. Το λέω με πολύ απλούς όρους για να καταλάβουμε. Με πολύ απλούς όρους. Ήταν επί 10, επί 20 σχέση που ήταν επί 1. Οπότε λοιπόν έχουμε παρανοήσει κάποια πράγματα. Ναι, έχουμε φτάσει στη δικτατορία της πλειοψηφίας. Ισχύει. Είστε η δικτατορία της πολιτικής ορθότητας, η οποία εγώ δεν την αποδέχομαι.
1: Επειδή είπατε, κύριε Ζωγράφε, ότι αγκαλιάζετε κάθε τι που αφορά την τεχνολογία, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ασφάλεια σε αυτή τη ψηφιακή ταυτότητα για το ότι κάποιος δεν θα κλέψει τα στοιχεία μου, το ότι δεν θα υπάρξει ένα ηλεκτρονικό ψάρεμα, αυτό το γνωστό phishing, το ότι δεν θα υπάρχουν κενά ασφαλείας και διαρροές, ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, ένα κακόβουλο λογισμικό, μιας και ασχολείστε με την πληροφορική, ένα malware, το οποίο θα μπορέσει, ας πούμε, να μάθει ποιος είμαι εγώ, τι προβλήματα έχω στην υγεία μου, πόσα λεφτά έχω στην τράπεζά μου. Από πού κατάγομαι, πού βρίσκομαι, όλες τις πληροφορίες για εμένα, μα δεν μου παρέχουν ασφάλεια. Και να σας πω κάτι, μην μου πείτε ότι στην Ελλάδα, με αυτό το ηλεκτρονικό έγκλημα, στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, με αυτόν τον τρόπο που καταπολεμούν, συγγνώμη, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο Έλληνας πολίτης μπορεί να πει ότι είμαστε εντάξει και ότι προχωράμε σε αυτό το μέτρο.
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχετε δίκιο να μιλάτε για την κυβερνοασφάλεια. Ναι, θα σας πω λοιπόν επίσημα, με τη βαρύτητα του λόγου μου, σαν άνθρωπος πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να ρισκάρω. Συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω κάποιος να μπορεί να ξεκλειδώσει μια ψηφιακή ταυτότητα και να μάθει για εμένα τα πάντα.
2: Ήδη μπορεί να μάθει για εσάς τα πάντα.
1: Όχι, δεν μπορεί να μάθει για μένα τα πάντα αυτή τη στιγμή.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω πώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα watchdogs, worms, υπάρχουν δηλαδή κάποια λογισμικά τα οποία τι κάνουν, συνεχόμενη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από τις τράπεζες, από οτιδήποτε. Έχετε ένα τόσο μεγάλο ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο συνδυαστικά κατά 94% περίπου, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, αποτυπώνει ακριβώς το προφίλ σας. Γιατί έτσι είναι σχεδιασμένο το σύστημα. Ήδη οι τράπεζες σας στέλνουν, όταν χρησιμοποιείτε τη χρεωστική κάρτα, την πιστωτική κάρτα, ήδη σας στέλνουν το προφίλ που καταναλώνετε τα χρήματα, τι κάνετε και τι θα πρέπει να προσέξετε κτλ.
1: Ακούστε με, κύριε Ζωγράφη, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά για να μπορέσει κάποιος να μάθει γενικά για εμένα τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να πρέπει να ψάξει να κάνει κάτι συγκεκριμένο και να δει και στο νοσοκομείο τα στοιχεία μου και να μπει και στα τραπεζικά αυτά συστήματα.
2: Αν σας τοχοποιήσει, μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, απλά άμα τα έχω όλα αυτά μέσα σε μια ψηφιακή ταυτότητα είναι πολύ πιο εύκολο.
2: Μπορείς να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα. Το να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα. Προσέξτε, υπάρχει μια παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι. Σημαίνει ότι αυτά τα στοιχεία θα ορίζονται από ένα συγκεκριμένο δείκτη. Δηλαδή, εγώ θα έχω τη διεύθυνσή μου, το προφίλ μου το τραπεζικό, το προφίλ μου το ιατρικό. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι αποθηκευμένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όχι.
1: Καμία παρανόηση. Θα σας πω γιατί δεν υπάρχει παρανόηση.
2: Ολοκληρώστε.
1: Ναι, θα σας πω για ποιο λόγο.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία ήδη υπάρχουν. Ο ενιαίος αριθμός τι είναι? Ένας δείκτης ο οποίος κάνει point ακριβώς που είναι αυτά τα πράγματα. Όχι ότι θα είναι αποθηκευμένα σε έναν κοινό χώρο. Όχι. Είναι ένα point, ένας δείκτης. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην αποθήκευση αρχείων σε ένα σκληρό δίσκο.
1: Ωραία, αφού είστε τόσο εξειδικευμένος εσείς στην πληροφορική, κύριε Ζωγράφε, και αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ψηφιακή ταυτότητα ακόμα. Μπορείτε εσείς, ας πούμε, αύριο μεθαύριο ή σε 2-3 μέρες να μου στείλετε πόσα λεφτά έχω στο λογαριασμό μου, τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία μου και τι ακριβώς, ας πούμε, κάνω στη ζωή μου, ποιος είμαι και από πού προέρχομαι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα.
2: Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να το κάνουν.
1: Άμα μπορούν να το κάνουν, να βρω ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι με την ψηφιακή ταυτότητα θα υπάρξει διασύνδεση μητρών και το έχω ψάξει το θέμα. Έτσι, και είμαι σίγουρος ότι.
2: Είναι ο δείκτης που σου λέω.
1: Ναι, είναι σίγουρο το ότι υπάρχουν αποτυχίες και είναι σίγουρο εδώ στην Ελλάδα σήμερα, hackers μπαίνουν μέσα στα υπουργεία και ρίχνουν τα site τους. Δεν
2: ναι,
1: μπορούν να
2: πούνε.
1: Δηλαδή, ήδη υπάρχει διαρροή. Ένα λεπτό, κύριε Ζωγράφε. Ήδη υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών για προεκλογική εκστρατεία. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μέτρο έρχεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έρχεται γιατί εμάς θα μας βοηθήσει. Πώς θα μας βοηθήσει εμάς δηλαδή αυτό το πράγμα? Για εξηγήστε μου, τι διαφορά θα έχει από το να έχω μια κάρτα υγείας και μια κανονική ταυτότητα, το να τα βάλω όλα μαζί σε ένα συγκεκριμένο σημείο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φέρνουν αυτό το μέτρο. Πού θα μου εξυπηρετήσει εμένα σαν Έλληνα πολίτη?
2: Εγώ σας λέω λοιπόν, σαν άνθρωπος τεχνολογίας, το ακόλουθο. Ότι αυτό που είπατε πριν για το θέμα της παραβίασης κυβερνοασφάλειας στους συγκεκριμένους σερβέρς, που έχει απόλυτο δίκαιο, όπως την τράπεζα θεμάτων που έγινε με τα παιδιά που πέσαν τα συστήματα πέρσι και πρόπερσι, πότε έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς, το καλοκαίρι, που είχαν, επειδή πάρα πολλοί μπήκανε μέσα και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ο διακομιστής κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν γιατί έχει να κάνει με τεχνολογία. Γι' αυτό και συνέχεια είναι κάτι οργανικό. Δηλαδή συνέχεια εξελίσσεται. Θα βρει κάποιος μια πόρτα, θα την καλύψω. Θα βρει μια άλλη πόρτα, θα την καλύψω. Έτσι γίνεται παντού.
1: Ναι, πώς με εξυπηρετεί σε μένα στη ζωή μου, κύριε Ζωγράφη, επειδή προσπαθώ να καταλάβω. Πού θα με βοηθήσει?
2: Η απλοποίηση είναι η απλοποίηση των μηχανισμών και πόσο γρήγορα θα μπορεί να βγαίνει ένα χαρτί το οποίο θα ζητάτε. Δηλαδή από ένα πιστοποιητικό γέννησης μέχρι οτιδήποτε άλλο, πόσο γρήγορα μπορώ να το έχω στα χέρια μου. Γιατί φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή κάποιο οποιοδήποτε πιστοποιητικό μπορεί να κάνει και 4 μέρες και 5 μέρες. Τώρα θα γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Μέσα σε δευτερόλεπτα, ξέρετε τι άλλο θα γίνεται? Θα βλέπουν το τι ακριβώς συμβαίνει με την εφορία, το τι ακριβώς συμβαίνει με ανθρώπους τους οποίους τους έχουν φτωχοποιήσει. Και μέσα σε δευτερόλεπτα θα τους παίρνουν και το σπίτι και θα αλλάζουν όλα αυτά τα έγγραφα που έχουν τίτλους. Και μια χαρά μετά εσύ πάνε να αποδείξεις στο δικαστήριο ότι δεν είσαι ελέφαντας.
2: Αυτό το οποίο λέτε είναι σωστό, αλλά σκεφτείτε το ακόλουθο. Ότι τα συστήματα μιλάνε μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων θα είναι ένας χρήστης, όπως είναι και ο χρήστης αυτή τη στιγμή της εφορίας. Αν πάρετε έναν εφοριακό, μπορεί να ξέρει τα πάντα για εσάς. Τα πάντα.
1: Ναι.
2: Για οποιοδήποτε εφοριακός που δουλεύει στην εφορία, ο πιο απλός υπάλληλος που είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή
1: ναι.
2: και έχει πρόσβαση, γνωρίζει τα πάντα για εσάς.
1: Βέβαια. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Ζωγράφη, σε όλο αυτό που συζητάμε?
2: Πείτε μου ποιος ελέγχει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Τον εφοριακό.
2: Τον
1: εφοριακό.
2: Ποιος
1: κανένας δεν τον ελέγχει.
2: Είναι ο Βασίλης Ζωγράφος, ο οποίος είναι ένας
1: φίλος. Κανένας δεν τον ελέγχει.
2: Ξαφνικά ένας φίλος είδε έναν αριθμό πινακίδας, γιατί είδε μια ωραία κοπέλα που του άρεσε,
1: ναι.
2: και τον αριθμό πινακίδα σου λέει: να σου πω, για χτύπα αυτό και παίζουν τα στοιχεία, και του δίνει όλο το προφίλ της κοπέλας.
1: Ναι, αυτό είναι παράνομο, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να εξηγείτε τώρα.
2: Είναι παράνομο. Αλλά όμως,
1: κανονικά θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σας, θα έπρεπε να καταδικάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν προσωπικά στοιχεία ανθρώπων τόσο εύκολα ή μιλάνε για προσωπικά δεδομένα. Ακούστε με όμως λίγο. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη σε αυτά που συζητάμε. Γιατί? Γιατί, κύριε Ζωγράφε, είναι άλλο το να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θέλετε εσείς, για παράδειγμα, να υιοθετήσετε στη ζωή σας, και αντίστοιχα εγώ που δεν θέλω, και είναι κάτι άλλο το να το επιβάλλουν αυτό το μέτρο χωρίς κάποιοι να θέλουν να το ακολουθήσουν. Εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι, όπως είπατε, σε μια δημοκρατία εξουσία έχει ο λαός και ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να ακολουθήσει, αν θέλει, την τεχνολογία. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην την ακολουθήσει. Αυτό λέει το Σύνταγμα.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω λοιπόν τον αντίλογο σε αυτό. Που έχετε δίκιο να το βλέπετε έτσι. Πολύ μεγάλο δίκιο. Αλλά θα σας πω τον αντίλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, senior citizens, μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να πάρουν χρεωστική κάρτα. Και πηγαίνουν στην τράπεζα για να βγάλουν μετρητά και να πληρώσουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Άμα δεν μπορούν να το χειριστούν,
2: εγώ ξέρω τουλάχιστον πολλούς. Όχι, όχι, λένε ότι δεν εμπιστεύω την τεχνολογία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν ήταν στο χέρι τους, δεν θα είχαμε ποτέ χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.
1: Κύριε Ζωγράφε, εγώ γνωρίζω ανθρώπους μεγάλης. Και εγώ καταλαβαίνω απίστευτα. Απόλυτα αυτό που λέτε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε κάτι. Εγώ έχω ανθρώπους και συγγενείς μου κιόλας μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία και είναι 70 και 80 χρονών και δεν έχουν και τον χρόνο να προσαρμοστούν στην τεχνολογία.
2: Θα πρέπει να μείνουμε πίσω λοιπόν για αυτό.
1: Όχι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα 80.
2: Για να τους σεβαστούμε.
1: Δηλαδή,
2: λοιπόν,
1: για να πάρει τα λεφτά από την τράπεζα η γιαγιά, θα πρέπει να στέλνει κωδικούς στα κινητά. Μα δεν έχει σχέση με τα κινητά. Είναι άλλης εποχής άνθρωποι. Δηλαδή, να μην τους σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία με τις χρεωστικές κάρτες.
2: Ναι, ναι, να μην τους σεβαστούμε. Απαντώ. Ότι τους σεβόμαστε, με ποιο τρόπο, είτε στην προηγούμενη κουβέντα μας που λέγαμε με ένα ψηφιακό βοηθό που να τον έχει ορίσει το κράτος για να τους βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους, να μην αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και ταυτόχρονα να καταρτιστούν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες που μας βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
1: Ουτοπικό μου ακούγεται. Ουτοπικό, ξέρετε γιατί. Εδώ δεν έχουμε παράλληλη στήριξη για τα παιδάκια που έχουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Δεν έχουμε παράλληλη στήριξη. Πού να βρούμε ψηφιακούς βοηθούς, κύριε.
2: Ποιος φταίει για όλα αυτά.
1: Μα το κράτος προφανώς φταίει. Το κράτος φταίει και η κυβέρνηση.
2: Δεν είναι από μόνο του, κάποιος το ψήφισε.
1: Η κυβέρνηση όχι. Άμα θέλετε να το εμβαθύνουμε και αυτό για να δούμε τι γίνεται με την εκλογική νοθεία και για να δούμε τι γίνεται και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα που πέσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα και ξαναεπανήλθαν και ήταν άλλος πρώτος και τα λέγανε μεταξύ τους, βριζόντουσαν. Αν θέλετε να δούμε στην Αμερική τι έγινε με τον Τραμπ με την εκλογική διαδικασία και νοθεία, δεν θα μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους πολίτες και στους λαούς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται, κύριε Ζωγράφε.
2: Εγώ θα σας πω εκτός αέρα, αυτό που είπατε για τις εσωκομματικές εκλογές της Δημοκρατίας, που το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Θα σας εξηγήσω διαζώσιση εκτός αέρα.
1: Βέβαια, να μου το εξηγήσετε.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Ισχύει. Ισχύει.
1: Μα βέβαια.
2: Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή συνέβη ό,τι συνέβη, και αν συνέβη, να το πούμε έτσι, για χάρη της δημοκρατίας, αυτό δεν επηρέασε και δεν επηρέασε με τρόπο τέτοιο τους συγκεκριμένους πολίτες να ψηφίσουν και όταν βλέπανε το στραβό να συνεχίζουν να ψηφίζουν ή όταν βλέπανε κάποιον ο οποίος κάποτε τον φτύνανε, συγγνώμη για την λαϊκή έκφραση,
1: ξαφνικά
2: να τον ηρωποιούν.
1: Καλά, το έχουμε δει. Το νέο κόσμος έχει χαζέψει. Αυτό συμφωνώ
2: από την αρχή. Βρακία μνήμη ο κόσμος. Βρακία μνήμη. Και δυστυχώς έχεις να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Ζεις στην Ελλάδα, έχεις αυτούς τους πολίτες και ψηφίζουν έτσι. Τι μπορείς να κάνεις, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, να τους πείσεις, να τους ενημερώσεις.
1: Ωραία. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε απόψεις ισχυρές και θέλω, μ' αρέσει αυτή η συζήτηση γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κάποια στιγμή μελλοντικά, θα σας κάνω μια ερώτηση τελευταία τώρα, αλλά θέλω να μου υποσχεθείτε ότι μελλοντικά θα κάνουμε μια συζήτηση και για τις εκλογές και για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ζωγράφε, γιατί υπάρχει το σύνδρομο του νικητή, υπάρχει ο τρόπος που επηρεάζουν τη σκέψη και κατευθύνουν τον κόσμο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά και κάπως έτσι τους αποτραβούν με συγκεκριμένο τρόπο από κόμματα τα οποία είναι αντισυστημικά αλλά δεν δίνονται τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που έχουν για να μπορεί ο κόσμος να λέει ότι αυτοί τελειώσανε. Να μιλήσουμε λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις στην επόμενη εκπομπή, κύριε Ζωγράφε. Θέλω να μου το υποσχεθείτε.
2: Υπάρχει ολόκληρη κοινωνική μηχανική πίσω από τις δημοσκοπήσεις που δεν είναι τόσο αθώες. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις στον κανόνα, έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα ανθρώπων σοβαρών που πραγματικά υπηρετούν τις δημοσκοπήσεις ως σοβαροί επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και τα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί πραγματικά επηρεάζουν πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Τη χαμένη ψήφο, την στρατηγική ψήφο, την περιθωριοποίηση, την κοινωνική γενικότερα μηχανική μου μέσα εβδομάδες. Ναι, θα μιλήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός και πραγματικά τι effect έχει στους πολίτες. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει, γιατί όλοι πιστεύουν, εντάξει, και αν θα μου πει εμένα ότι το κόμμα του Ζωγράφου είναι 35%, τι σημαίνει αυτό, θα πάω να το ψηφίσω. δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, κύριε Ζωγράφη, να σας πω κάτι. Επειδή έχω σπουδάσει ψυχολογία, υπάρχει στατιστική στην ψυχολογία, όπως υπάρχει στατιστική και στις δημοσκοπήσεις, και μπορούμε σίγουρα να αναλύσουμε το πώς εμείς, ας πούμε, συλλέγουμε κάποια δεδομένα για να μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα, το τι ακριβώς είναι η περιγραφική στατιστική, η επαγωγική στατιστική, και το πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο δείγμα, το οποίο κάθε φορά είναι ίδιο. Που αυτό δεν γίνεται σε τυχαίο δείγμα χιλίων ατόμων κάθε φορά να βγαίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί θέλουμε χρόνο και τώρα έχουμε περίπου 3 λεπτά. Και θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το chat control. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητας πλέον των ανθρώπων που δουλεύουν και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Το WhatsApp, το Viber, το Instagram, μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα ονόματα. Συγκεκριμένες είναι οι εφαρμογές με τη μεγαλύτερη απήχηση, τέλος πάντων. Και επειδή ρωτάνε οι ακροατές, μπορεί κάποιος από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να μπει, να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, μια συνομιλία ή να δει μια συνομιλία, να παρακολουθήσει μια συνομιλία από τους παρόχους και να δώσει αυτές τις πληροφορίες και σε άλλους ανθρώπους? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι χτίζουν, για παράδειγμα, ένα καταναλωτικό προφίλ για τους ανθρώπους, για το τι ενδιαφέρονται να αγοράσουν, για το πόση ώρα κοιτάνε μια διαφήμιση. Γενικά χτίζουν προφίλ καταναλωτικά. Και πώς γίνεται, χωρίς να μας έχουν ενημερώσει, τα προσωπικά μας δεδομένα, τις προσωπικές μας συνομιλίες και ό,τι κάνουμε σε αυτές τις εφαρμογές, να τις πλασάρουν έτσι ελεύθερα στους ανθρώπους που πουλάνε ή που παρέχουν μια υπηρεσία, για να είμαστε εμείς τα θύματα?
2: Δυστυχώς, κύριε Σερέτη, όταν μας παρέχουν ένα δωρεάν προϊόν και δεν μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το αντικείμενο, το προϊόν είμαστε εμείς τελικά. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και υπάρχουν data brokers, οι οποίοι τι κάνουν? Πουλάνε και αγοράζουν τα δεδομένα που παράγουμε εμείς, το ψηφιακό μας αποτύπωμα, υποθέτει ότι τα νομιμοποιούν κτλ. Άλλες φορές ισχύει, άλλες φορές δεν ισχύει. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να υπάρχει μια τεράστια ανταλλαγή πληροφοριών που είναι ο νέος ψηφιακός χρυσός, και ο ίδιος έχει την πληροφορία, είναι και νικητής. Και πάρα πολύ απλά φτάνει, λοιπόν, στο σημείο να μπορέσεις να καταλάβεις και να κατανοήσεις τι γίνεται και το τι συμβαίνει από τη στιγμή που εγώ με κρατάς απασχολημένο όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί παράγω δεδομένα, αυτά τα δεδομένα είναι χρυσός για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις και να χειραγωγήσεις, να προβλέψεις κτλ. Άρα, λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι όλα αυτά προέρχονται από εμάς. Και βέβαια, φυσικά, στη νέα εποχή, ενέτη 2026, αυτό που μετράει είναι ποιος έχει την πληροφορία. Γιατί αν έχεις την πληροφορία, μπορείς ταυτόχρονα και να ελιχθείς, αλλά και να προβλέψεις τις μελλοντικές σου κινήσεις. Αυτός που δεν έχει την πληροφορία είναι το θύμα και το casualty, το οποίο θα υπάρξει γιατί κάποιοι θέλουν να πλουτίσουν περισσότερο ή κάποιοι θέλουν να έχουν το πάνω χέρι. Γιατί η εξουσία είναι ναρκωτικό, το μεγαλύτερο ναρκωτικό όλο.
1: Η εξουσία και το χρήμα και η δόξα.
2: Πιο πολύ είναι η εξουσία.
1: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Ζωγράφε, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για τη στατιστική και για όλο αυτό που κάνουν, γιατί έρχονται εκλογές, δεν ξέρουμε σύντομα ή άμα θα έρθουν το 27, αλλά πρέπει να κάνουμε συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις, να το ορίσουμε.
2: Αν με ρωτήσετε, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι περιμένουν, αφού θέλετε να το πούμε έτσι τώρα ένα λεπτό που έχουμε, πολλοί λένε όμως ότι στα 5 χρόνια παραγράφεται.
2: Αυτό είναι το Νοέμβριο.
1: Το Νοέμβριο, ναι, το Νοέμβριο. Άρα το Νοέμβριο δεν θα περιμένει η κυβέρνηση να γίνει παραγραφή του σκανδάλου των υποκλοπών?
2: Σας λέω πάρα πολύ απλά ότι θα έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί μπορεί να σκάσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν σηκώνει διαχείριση.
1: Για να δούμε, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
1: Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Ζωγράφη.
2: Να είστε καλά.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Φλας Κρήτης 95,8.
6: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. explore.gr Premium Experiences. από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ίστο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το εις το τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός. Νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη.

0: Έχουμε την τιμή και είναι μαζί μας ο Γέροντας Μεθόδιος. Καλησπέρα, Γέροντα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γρηγόρη.
0: Γέροντα, τι χέρι είναι αυτοί που ζούμε?
1: Δυστυχώς είναι για τους δυνατούς.
0: Για τους δυνατούς που μπορούν να επιβιώσουν.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως βλέπω ότι κυνηγάνε τους Ορθόδοξους πάρα πολύ, ναι. Κυνηγάνε και τον Ελληνισμό.
1: Βέβαια. Ορθοδοξία και Ελληνισμός είναι ένα και το αυτό. Αν τα ξεχωρίσεις, χαθήκανε.
0: Γιατί όμως το κυνηγάνε?
1: Γιατί είναι η αλήθεια, φίλε μου.
0: Κυνηγάνε την αλήθεια δηλαδή.
1: Κυνηγάνε την αλήθεια γιατί δεν μπορούν να βλέπουν την αλήθεια και ανθρώπους που πραγματικά πήγαν στο Άγιο Όρος για να υπηρετούν και να βλέπουν την αλήθεια. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με ανθρώπους που τα ξεπουλάνε όλα. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με μοναχούς που δεν πήγαν στο Άγιο Όρος για να σωθούν αλλά για business. Δεν μπορούμε να συνονοηθούμε με κανένα από αυτούς όταν μας χαλάνε αυτά τα οποία είχαμε μέχρι τόσο καιρό. Και όπως έλεγε ο Παπαδιαμάντης, έτσι το κάνουνε, πέτα ένα σβόλο μήτρο και διώξει εκείνα τα σκυλιά που μας χαλούν το φύτρο. Έτσι πρέπει.
0: Πιστεύετε λοιπόν το ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, χειραγωγούνται από κάποια πρόσωπα ή το κάνουν από μόνοι τους?
1: Χειραγωγούνται από πρόσωπα και από ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς, κύριε Σερετή, δεν ξέρουν γιατί ήρθαν στο Άγιο Όρος.
0: Τι σκοπό έχουν όμως, τι σκοπό έχουν?
1: Ο σκοπό έχουν να μην ακούγεται πουθενά η Ορθοδοξία και να ακούγονται μόνο τα μηνύματα της νέας τάξης πραγμάτων. Να φαίνεται όλα ότι είναι κατά Θεό, να έχουν αγάπη οι άνθρωποι, έχουν τα πάντα, αλλά δεν έχουν το Χριστό μέσα τους.
0: Το Χριστό όμως, για ποιο λόγο να μην τον έχουν μέσα τους? Ο Χριστός μόνο καλά πράγματα είπε, δεν είπε κάτι αρνητικό.
1: Επειδή είπε τα καλά, γι' αυτό δεν τον έχουν, γι' αυτό το σταυρώσανε.
0: Θέλουν δηλαδή να υπερισχύσει το κακό, το σκοτάδι?
1: Βέβαια.
0: Για να μπορέσουν να καταφέρουν τι, να έχουν τα κέρδη και να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους?
1: Να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους και να έχουν και την τσεπούλα τους γεμάτη και τη θέση τους ολόκληρη.
0: Στην Ελλάδα έχουν περάσει πάρα πολλές ξένες δυνάμεις. Θεωρώ το ότι έχουμε βασικό πρόβλημα το ότι δεν έχουμε βρει κάποιους ανθρώπους που στην ουσία μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ανατροπή σε κάποια φάση?
1: Εγώ πιστεύω ναι. Γιατί και ένας Έλληνας μόνο να μείνει είναι ικανός να αλλάξει όλο τον κόσμο. Έλληνας πραγματικός όμως, ορθόδοξος, που να τιμάει τα ράσα που φοράει, να είναι άνθρωπος, να λέει πάντα την αλήθεια, όσο και δύσκολη να είναι, οφείλουμε να λέμε την αλήθεια. Όπως και ο Δεσπότης Χριστός, θυμάστε πόσες φορές είπε «Ουέ ημίν γραμματείς, Φαρισαίοι και Υποκριτές»?

0: Γιώργος.
1: Πίσω από αυτά τα σχέδια,
0: ναι.
1: Θεωρείτε το ότι κρύβονται άνθρωποι οι οποίοι και στο παρελθόν έχουν κάνει κακό στην Ορθοδοξία?
0: Βεβαίως.
1: Και ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων, δηλαδή τι θέλει να καταφέρει?
0: Η νέα τάξη πραγμάτων είναι να καταφέρει να νομοθετήσει τα αντίθετα από ό,τι λέει η Ορθοδοξία.
1: Δηλαδή τον καπιταλισμό?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Ξέρω ότι πάνε κόντρα σε όλα, ό,τι υπάρχει υγιές, πάνε κόντρα. Και σας φέρνω το παράδειγμα της δικής μας της Μονής, που έχουμε από το 1974 διωγμό.
1: Ναι.
0: Και το έγκλημα το δικό μας ποιο είναι, κύριε Σιρέτη? Είναι ότι δεν μνημονεύουμε τον Πατριάρχη γιατί είναι αιρετικός και δεν παίρνουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτό θα είναι το, πώς το λένε, ο δούριος ύπος μέσα στο Άγιο Όρος.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι όσοι έχουν δεχθεί χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτοί που στην ουσία έχουν πέσει, έχουν υποδουλωθεί?
0: Ακριβώς.
1: Ναι, γιατί δεν πρέπει να χρωστάμε πουθενά.
0: Ακριβώς.
1: Για ποιο λόγο όμως το κάνανε αυτό, για να μπορέσουν να αποκτήσουν τα πλούτη?
0: Ακριβώς, για να φέρουν σε δύσκολη θέση τους απλούς ανθρώπους και να τους κυβερνάνε αυτοί με ό,τι τρόπο θέλουν.
1: Στην ουσία μας βλέπουν σαν εργατικά χέρια και καταναλωτές.
0: Ακριβώς.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, Γέροντα, όμως?
0: Εμείς να είμαστε πάντοτε κοντά στο Θεό, να μην παρατάμε ούτε ένα γιώτα από αυτά που μας έχουν διατάξει οι Αγίοι Πατέρες, και τότε δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα.
1: Ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτό το πολιτικό σύστημα, το οποίο παίρνει αποφάσεις και για την Ορθοδοξία?
0: Είναι αυτό που θα σας πω. Δεν έχει καμιά δουλειά το πολιτικό σύστημα να ανακατεύεται με την Ορθοδοξία. Γιατί αν πάω εγώ να κάνω μια δουλειά την οποία δεν θα γνωρίζω, το πολύ πολύ να κάψω σπίτια.
1: Ναι, αλλά έχουμε δει ότι έχουν εργαλειοποιήσει την Ορθοδοξία αρκετοί πολιτικοί, ναι. Και έχουμε δει ότι έχουν πάρει αποφάσεις, όπως για παράδειγμα να παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι.
0: Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο, κύριε Γρηγόρη μου, γιατί για αυτές τις αμαρτίες ο Θεός έκαψε 5 πόλεις και ακόμα βγάζει καπνό από εκεί που βούλεξε η Πεντάπολης. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτά που λέει ο Θεός. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Δεν υποχωρούμε ούτε στο παραμικρό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το δικό μας. Και το έχουμε αποδείξει τόσα χρόνια. Κοιτάξτε τι γίνεται, ας πούμε, να σας πω τώρα και πάνω στις Ικαρίες που ήταν και πάλι. Κάναμε πάλι δικαστήριο και πάλι δικαστήριο και πάλι δικαστήριο και πάλι δικαστήριο τη στιγμή που εμείς είχαμε ένα κυπάκι εκεί και το είχαμε περιφράξει. Και πήγαν αυτοί και το ξυλώσανε και πήγαν να μπουν μέσα στο κονάκι το δικό μας. Λοιπόν, πήγε εκεί, βάλαν ένα παιδί, ένα Σύριο από την
1: Σύρια.
0: Από την Αθωνιάδα σχολή. Λοιπόν, και πήγε να ξυλώσει εκεί για να μπαίνουν μέσα αυτοί. Ναι, τι έγινε όμως, η πόρτα δεν τα είχε καλά μαζί του και έπεσε το κεφάλι του. Και εμείς φταίμε και γι' αυτό. Ενώ όλο το χώρο εκεί πέρα που ξέρετε που έχουν φτιάσει, το φτιάσανε σε έδαφος της Μονής Εσφυμάνου, στην οποία τους έβαλε ο Πατριαρχής για κάποιο σκοπό, για να μην ακούγεται πουθενά η φωνή της αληθείας, να ακούγεται μόνο ότι έχει αγάπη ο Πατριάρχης και ότι μπορεί και ότι πόσοι πατριαρχάδες περάσαν αιρετικοί, πόσοι αυτό, πόσοι, όλοι εξαφανιστήκανε.
1: Γιατί όμως έχουν τέτοια αιμονή και θέλουν να εκδικηθούν την Ιερά Μονή Εσφυγμένου?
0: Γιατί

0: είναι η μόνη μονή που λέει και πράττει την αλήθεια.
1: Και δεν μνημονεύει?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο δεν μνημονεύει?
0: Γιατί ο Πατριάρχης έχει ξεφύγει από την Ορθοδοξία. Είναι ερετικός, πανερετικός, ακόμα δεν το λέμε εμείς, ακόμη και το νέο ημερολογείο. Οι άνθρωποι υπάρχουν που λένε ότι αυτό έχει ξεφύγει από το δρόμο. Οπότε εμείς που αφήσαμε τα πάντα, αδερφέ Γρηγόρη, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού και να έρθουμε να υποταχθούμε σε ποιον? Στον Βαρθολομαίο, στον Ελπιδοφόρο, σε ποιον? Σε ποιον που θα μας εξασφαλίσει τη σωτηρία μας?
1: Στην προκειμένη φάση δεν βλέπω να αγωνίζεται για τη σωτηρία, βλέπω να αγωνίζεται για τα κέρδη.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε ξαναζήσει εσείς στο Άγιο Όρος, ας πούμε, να εξάγουν τσιπούρες ή να εκμεταλλεύονται νερό ή να κάνουν, ας πούμε, τέτοιου είδους δουλειές?
0: Όχι. Τώρα τελευταία έγιναν αυτά. Εμείς πιο πολύ είμαστε στα θέματα της πίστεως, δεν κάνουμε πίσω ούτε γραμμάριο. Μας πολεμάνε, μου έχουν κάνει 68-69 δικαστήρια και επιμένουν ξανά και ξανά και ξανά. Άρα αυτοί οι κύριοι δικαστές οι οποίοι δικάζουν δεν ξέρουν τον νόμο του Αγίου Όρους ή δεν θέλουν να τον εφαρμόσουν γιατί θα χαλάσουν την καρδιά
1: των φίλων τους. Τι λέει ο νόμος του Αγίου Όρους?
0: Ο νόμος του Αγίου Όρους λέει ότι από τη στιγμή που γίνεσαι μοναχός δεν έχει δικαίωμα κανένας να σε διώξει. Ο νόμος του Αγίου Όρους λέει ότι ο Πατριάρχης δεν έχει καμία διοικητική ιδιότητα μέσα στο Άγιο Όρος, αλλά τα κανονίζει ο ηγούμενος με την σύναξη της μονής, με τους προϊσταμένους δηλαδή, και εκεί δεν έχει κανένας. Ένα αυτό. Δεύτερον, για να γίνει ηγούμενος που κάνανε ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο στο μοναστήρι, άμα το σπιτέ θα πούνε εμείς αυτό και είμαστε και ψέμα και κακό και όλο όπως το λένε ψέμα.
1: Ψέμα και χαμός, ναι.
0: Ψέμα και χαμός. Πολύ ωραία το είπατε. Ψέμα και χαμός. Αυτοί ας πούμε είναι μοναχοί. Πότε ακούστηκε στην Ορθοδοξία μοναχοί να διώκουν μοναχούς? Και μοναχούς που έχουν τόσα ασφάλματα, εμείς δεν τους δώσαμε καμιά αφορμή. Τους λέμε μόνο ότι δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε, γιατί είναι η κατάλυση του Αγίου Όρους.
1: Η κατάλυση του Αγίου Όρους πιστεύετε ότι έχει έρθει από πολλές πλευρές? Γιατί από τη μία είναι η φιλοδοξία, είναι το χρήμα, είναι η φιλιδονία, είναι πολλά πράγματα θεωρώ τα οποία έχουν χτυπήσει την Ορθοδοξία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να ξεκινήσω από αυτό που είπαμε για τους ομοφιλόφιλους. Για παράδειγμα, βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προωθούν τον γάμο των ομοφιλοφίλων. Ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους στηρίζουμε?
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: Ουδέποτε.
1: Ουδέποτε τους ανθρώπους που λένε ότι οι ομοφιλόφιλοι πρέπει να παντρεύονται.
0: Αυτό εντάξει. Αλλά πέστε μου, κύριε Γρηγόρη μου, η Εκκλησία τι κάνει? Ποιος είναι ο ρόλος της, ποιος ο σκοπός της, ποιο το αυτό να κάνει ας πούμε να είναι σύμφωνα με αυτά που έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες τόσα χρόνια? Τίποτα.
1: Τίποτα, δεν τοποθετείται η Εκκλησία στην
0: ουσία. Δεν τοποθετείται, για να μην τα χαλάσει με τους πολιτικούς. Όχι. Πολιτική και Ορθοδοξία είναι ως ουρανός από τη γη. Δεν έχει καμιά δουλειά. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ότι να φτιάνουμε σούπερ μάρκετ στο Άγιο Όρος, να φτιάχνουμε κέντρο μασάζ, να κάνουμε τόσο πράγματα για να καταστρέφουμε το Άγιο Όρος.
1: Για όλους αυτούς τους εθνοσωτήρες που παρουσιάζονται αναδιαστήματα στην Ελλάδα και λένε ότι μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, ότι στηρίζουν την Ορθοδοξία, αλλά δεν στηρίζουν τις απόψεις της Ορθοδοξίας, τι έχετε να πείτε?
0: Η Ορθοδοξία, αν δεν στηρίζεις τους νόμους πάνω στο οποίο είναι νομοθετημένη η Ορθοδοξία είναι σαν να κάνεις τρύπες στο νερό.
1: Εφετζηλίκη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το κάνουν για να κερδίσουν κάτι προφανώς.
0: Ακριβώς. Μας ρωτάνε πολλές φορές εάν μας βοηθάει κάποιο μοναστήρι. Σας λέω χαρακτηριστικά. Όσο είναι γεμάτη η τσέπη τους και η θέση τους, μας στηρίζουν. Όταν δούνε ότι υπάρχει, ας πούμε, αγώνας και ότι θα πρέπει να φανερωθούν να... αυτά, δεν μας ξέρουν, δεν μας είδανε.
1: Ναι.
0: Και είναι σχεδόν το μεγαλύτερο μοναστήρι στο Άγιο Όρος από έμψυχο υλικό, αλλά δυστυχώς είναι 4-5 άτομα, 4-5 άτομα οι οποίοι θέλουν σώνει και καλά να περάσει το δικό τους. Είτε ψέματα είναι, είτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς δεν τα δεχόμαστε αυτά. Γιατί πήγαμε στο Άγιο Όρος, κάναμε αναστροθυσίες, αφήσαμε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, αδελφές στον δρόμο, γονείς στον δρόμο, και έρχονται αυτοί να μας πούνε ότι εσείς δεν είσαστε μοναχοί. Μα, τι μας είπες? Ναι, δείξε μου εσύ ότι είσαι μοναχός και να σου δείξω εγώ διπλάσια φορά αν είμαι μοναχός ή αν δεν είμαι. Θέλω να βγουν δημοσίως στο κανάλι. Ναι, να βγούνε. Να τους πω εγώ που είναι. Όσο ο ουρανός από τη γη απέχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είτε είναι, παίρνουν χρήματα, είτε μνημονεύουν έναν αιρετικό, είτε κάνουν όλα τα υπόλοιπα, για μας είναι μηδέν εις το πηλικόν.
1: Ναι, αλλά καλός ή κακός ο κόσμος είναι ευκολόπιστος, είναι παρορμητικός και πέφτει σε αρκετές παγίδες. Πώς μπορούμε δηλαδή να αφυπνίσουμε πνευματικά τον ελληνικό λαό και να μην τον κοροϊδεύει ο κάθε λαοπλάνος?
0: Ακριβώς. Αυτό είναι έργο της Εκκλησίας.
1: Ναι.
0: Αλλά δυστυχώς η Εκκλησία είναι, πώς να σας πω κύριε Γρηγόρη μου, δεν πιστεύουν τίποτα και δεν εκπροσωπούν τίποτα.
1: Ναι, έχει χαθεί η μπάλα.
0: Έχει χαθεί η μπάλα από αυτούς.
1: Και προχωράμε προς πανθρησκεία.
0: Ναι.
1: Τι έχετε να πείτε για αυτή την πανθρησκεία? Ποια είναι τα σχέδιά τους?
0: Να ενώσουν όλες τις θρησκείες σε ένα πράγμα, σε μια αντίχριστη θρησκεία, στο Αντιχρίστο. Και δεν πειράζουν οι ομοφιλόφιλοι, δεν πειράζουν όλα όσα γίνονται που ακούμε κάθε μέρα. Για αυτούς είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Είναι μια χαρά όλα. Και αφού το λέει και ο Βαρθολομαίος, αφού θα έρθει και μεθαύριο, άκουσα στη Θεσσαλονίκη να σας ευλογήσει.
1: Φέρουνε και τον προσωπικό αριθμό, είπανε και ναι στα εμβόλια, δεν είπαν και σε τίποτα όχι.
0: Μα δεν λένε τίποτα πουθενά. Δεν μιλάνε για τίποτα, ούτε για τα εμβόλια. Μάλιστα εμάς μας κάνουν συνέχεια δικαστήρια, γιατί λέει είμαστε το κέντρο του αντιεμβολιασμού. Ναι, είμαστε. Και τους το λέμε παρησία. Και ας μπορούν να μας πούνε εάν αυτά που λέμε είναι αλήθεια ή ψέματα.
1: Το θεωρείτε σφράγισμα, από όσο γνωρίζω?
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε αυτό το σφράγισμα δεν θα υπάρχει επιστροφή?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Σύμφωνα με αυτά που γράφει η Αποκάλυψη του Αγίων του Θεολόγου, όσοι πάρουν αυτά τα συστήματα δεν υπάρχει επιστροφή.
1: Άρα στην ουσία πιστεύετε το ότι καλός ή κακός αυτή η μεταβατική φάση που προχωράμε και ενώνεται η ανθρώπινη φύση με την τεχνολογία γίνεται για κακό σκοπό?
0: Βεβαίως.
1: Χάνεται η επαφή με τη φύση και με την πνευματικότητα?
0: Χάνεται η επαφή με το Θεό. Χάνεται η επαφή με την Παναγία μας. Χάνεται η επαφή με όλα αυτά που δημιουργεί η νέα τάξη πραγμάτων, τα οποία εμείς όχι μόνο δεν τα δεχόμεθα, αλλά τους στέλνουμε και στο ανάθημα που λένε οι Άγιοι Πατέρες.
1: Το λέει και η φράση για το ακροατήριο, νέα τάξη πραγμάτων. Δηλαδή, πλέον θα λειτουργούν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Ας αυτό πάμε κόντρα, γέροντα.
0: Κόντρα μέχρι θάνατο, κύριε Γρηγόριο μου. Γιατί δεν βλέπω κανέναν να νοιάζεται για τίποτα. Και ο χριστιανός που δεν νοιάζεται για τα ήθη και τα έθιμά του, είναι υποχρεωμένη η πατρίδα του σιγά σιγά να εξαφανιστεί.
1: Ναι. Καλός ή κακός, βλέπω ότι τα σχέδιά τους προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς και δυστυχώς είναι πάρα πολύ λίγα τα μέτωπα, ας το ονομάσω μέτωπα, που πάνε κόντρα, όπως είπαμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, υπάρχουν κάποιες μονές οι οποίες στέκονται ακόμα όρθιες και είναι ορθόδοξες. Υπάρχουν και κάποιοι ηγέτες ή οι ηγέτες όλοι έχουν πέσει. Γιατί βλέπω, ας πούμε, τον Πούτιν, ο Πούτιν βγήκε και είπε κάποια πράγματα. Οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, τέλος πάντων, είπαν κάποια πράγματα για τον Βαρθολομαίο. Θεωρείτε το ότι εκεί πέρα βρίσκεται κάποια λύση ή όχι?
0: Η λύση είναι να αφήσει ο Βαρθολομαίος, δεν έχει καμία εξουσία να επεμβαίνει σε ξένη εκκλησία και να χωρίζει τον κόσμο. Όχι. Γιατί θα το άρεσε του Βαρθολομαίου να πάει στην Κωνσταντινούπολη ο Ρώσος και να του πάρει κανένα δεκαρία ενορίες?
1: Όχι.
0: Όχι. Τότε γιατί το κάνει αυτός?
1: Γιατί εξυπηρετεί συμφέροντα.
0: Ακριβώς. Γιατί εξυπηρετεί συμφέροντα. Γιατί θέλει κατά αυτόν να φαίνεται όλα τα πράγματα ότι είναι όλα ίσια. Πολύ αγάπη. Μας αγαπάει ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, τι να πω, κύριε Γρηγόρη μου?
1: Εγώ βλέπω ότι εκπροσωπούμε συγκεκριμένα πράγματα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
0: Ακριβώς.
1: Και δυστυχώς όλα τα χτυπάνε. Ας ξεκινήσω από την οικογένεια. Ναι. Βλέπουμε πλέον το ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να κρατήσει μια οικογένεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί πέρα έξω χωρίζουν. Βλέπω το ότι υπάρχει υπογενετικότητα, που σημαίνει το ότι μια ελληνική οικογένεια στην Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει. Θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι μέρος του σχεδίου?
0: Βεβαίως. Γιατί όταν δεν υπάρχουν νέοι, η Ελλάδα σε λίγο θα έχει γεράσει. Θα υπάρχει ένα πράγμα που θα θέλουν όλοι να εξαφανίσουν την Ελλάδα. Αλλά πολλοί δεν το έχουν πάρει σωστά, γιατί και ένας Έλληνας να μείνει πραγματικός Έλληνας, θα την έχουν σκούρα.
1: Ναι. Γιατί ο ελληνισμός στην ουσία δεν μπορεί να πεθάνει.
0: Ακριβώς. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, έλεγε παλιά. Δεν τη σιάζει φοβέρα κομιά. Ούτε και εμάς. Είτε σήμερα, αν δεν φύγουμε σήμερα, θα φύγουμε αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Δεν συμφωνούμε με όλα αυτά τα οποία κάνουν. Δεν συμφωνούμε μοναχοί να γίνονται κοσμικοί. Δεν συμφωνούμε να βλέπουμε μοναχούς οι οποίοι να θέλουν τη νέα τάξη πραγμάτων. Δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι εντελώς εναντίον σε όλη την θρησκεία μας, στην οικογένεια, στην πατρίδα μας, στα πάντα.
1: Ναι, στις αξίες μας.
0: Στις αξίες μας, μπράβο. Ναι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Για αν νομίζουν αυτοί ότι μπορούν να το κάνουν, ας έρθουν.
1: Γνωρίζω ότι υπάρχουν 7 θανάσιμα αμαρτήματα, τα οποία πλέον, ναι, ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να τα αποφύγει. Θέλω να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, για να μπορέσουν να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε το πώς τα δαιμόνια παρεμβάλλουν τη σκέψη. Πρώτα απ' όλα, η υπερηφάνεια, γέροντα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με υπερηφάνεια, και αυτό, πέρα το ότι τους κάνει να χάνουν την αξία τους, τους βάζει και σε ένα τρυπάκι να μην σέβονται τους υπόλοιπους.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι η υπερηφάνεια που νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι εκλεκτοί, αυτοί που πραγματικά πρεσβεύουμε για το Θεό. Λοιπόν, και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, με την υπερηφάνεια, με το να καταργούν τα πάντα, να μην δέχονται τίποτα, τότε μόνο νομίζουν ότι πετύχανε. Αλλά δυστυχώς, όταν θα πούνε ότι πετύχαμε, εκεί θα τους έρθει ο μπαλτάς στο κεφάλι.
1: Εκεί θα κρυθούν λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Το δεύτερο είναι η απληστία ή φιλαργυρία αλλιώς, που θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο από τα θανάσιμα αμαρτήματα, γιατί ο περισσότερος κόσμος πλέον σε αυτή την εποχή σε αυτό υποκύπτει, στο χρήμα.
0: Ακριβώς.
1: Πώς μπορούν να αποβάλουν αυτό το πάθος?
0: Πρέπει να δούμε τι ακριβώς μας φτάνει για να μπορούμε να ζήσουμε. Γιατί η φιλαργυρία κατά τον Απόστολο Παύλο είναι η ειδωλολατρία. Οπότε δεν μπορούμε να γίνουμε ειδωλολάτρες, να λατρεύουμε το χρήμα πιο πολύ από το Θεό και από τις αξίες όλης της Ορθοδοξίας, γιατί μόνο η Ορθοδοξία είναι η πίστη που σώζει, και η Ορθοδοξία αυτή που τηρούμε τα πάντα, όχι να τα ξυλώνουμε. Δεν μας αρέσει αυτό, το ξυλώνουμε. Δεν μας αρέσει εκείνο, το καταργούμε. Δεν μας αρέσει το άλλο, το κάνουμε όλα όμοια. Δηλαδή
1: Τα μπλέκουμε
0: άντρες με άντρες, γυναίκες με γυναίκες και όλα. Λοιπόν, κατά αυτούς είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Λάθος κάνουν. Έχουν πατήσει την πεπονόφλωδα και θα το καταλάβουν όταν θα αρχίσει να γλιστράει.
1: Ναι. Από την άλλη μετά, τρίτο θανάσιμο αμάρτημα είναι η λαγνία ή αλλιώς πορνεία. Είναι αυτή η ακραία σεξουαλική επιθυμία, η ακόρεστη ειδονή, που πάρα πολλοί υποκύπτουν σε αυτό και λόγω αυτού χαλάνε και αρκετές οικογένειες, Γέρο.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει δηλαδή να έχουν μια καλή επαφή με τον εαυτό τους για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτό το αμάρτημα.
0: Καταρχήν, είναι οι άνθρωποι που δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους και νομίζουν ότι είναι κάποιοι μεγάλοι και προχωράνε σε όλα αυτά τα αντίχριστα καμώματα και στα αντίχριστα
1: βήματα. Το επιτρέπουν όμως να συμβαίνει στον εαυτό τους αυτό. Άρα χρειάζεται και εκεί μια πνευματική δύναμη για να μπορέσουν να πάνε κόντρα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί στη δική μας εποχή το προβάλλουν πολύ αυτό.
0: Η μόνη πνευματική δύναμη, κύριε Σερατή μου, είναι ότι αυτά που άφησε ο Θεός, δεν μας έδωσε δικαίωμα τέτοιο ο Θεός. Δεν μας έδωσε δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε σαν ζώα.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει να είναι ζώο, ας πάει στην Αφρική.
1: Ας πάει στη ζούγκλα.
0: Δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί που, ας πούμε, να διαφεντεύουν τα της Ορθοδοξίας και να λένε όχι αυτό.
1: Να μπορούν να ελέγξουν τις ορμές τους.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: να μπορούν να ελέγξουν τις ορμές τους και να μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Αυτό θέλετε να πείτε?
0: Ακριβώς.
1: Μετά έρχεται και η οργή ή αλλιώς θυμός.
0: Ναι.
1: Που η ύμνηση κακία, ξέρετε, αυτή η εκδικητική διάθεση που την βλέπουμε και από ιερείς.
0: Ναι.
1: Άρα και αυτοί υποκύπτουν σε αυτά τα θανάσιμα αμαρτήματα.
0: Ναι, σίγουρα. Είναι όταν βάζουμε τον εαυτό μας ότι εμείς είμαστε ανώτεροι από όλους και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τότε το κακό είναι διπλάσιο.
1: Ναι. Πρέπει να το ελέγξουμε και αυτό, όπως πρέπει να ελέγξουμε και τη λεμαργία.
0: Ακριβώς. Τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι είναι λάθος που προβάλλουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ωραία, αυτά όλα μπορούμε να τα ελέγξουμε, αρκεί να βασιστούμε στην εκτίμηση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να εκτιμάμε αυτά που έχουμε και αυτά που είναι αρκετά για να μπορούμε να επιβιώσουμε.
0: Όταν η Εκκλησία, κύριε Γρηγόρη μου, δεν παίρνει θέση, οι άνθρωποι από πού θα μάθουν? Όταν οι αρχιεπίσκοποι, οι πρεπατριάρχες, οι άνθρωποι, ας πούμε οι θεολόγοι αυτά, και δεν παίρνουν θέση και λένε όλο εναντίον. Θυμάμαι προχθές που είχε έρθει ο Πάπας στην Κωνσταντινούπολη. Τον δεχτήκανε λες και ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Ορθοδοξίας. Ενώ δεν είναι τίποτα η Παπική Εκκλησία. Δεν έχει τίποτα. Έχει το φιλιόκβι που λέει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και έχει και του Υιού. Έχει το πρωτείο, έχει το αλάθητο, έχει το βάπτισμα που δεν το κάνει σωστά, έχει τα Θεία Κοινωνία που την κάνουν με ταμπλέτες.
2: Ναι.
0: Εμείς πώς θα συνονοηθούμε με αυτούς τους ανθρώπους? Θα τους δίνουμε ας πούμε Θεία Κοινωνία και αυτοί θα μας δίνουν ταμπλέτες για να μας περνάει ο πόνος από το στομάχι?
1: Ναι, δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε, αυτό θέλετε?
0: Δεν υπάρχει.
1: Με άλλες θρησκείες μπορούμε να συνυπάρξουμε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όσοι λέει ουδής έρχεται προς εμένα, λέει ο Χριστός μας, εάν μη ο πέμψας με ελκύσει αυτόν και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα. Καταλάβατε?
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί κανένας, κανένα. Κάποτε συζητούσε ο Δεσπότης Χριστός με τον Νικόδημο και του λέει, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δηλαδή από το Άγιο Βάπτισμα, ου δύναται εισελθύνει στην Βασιλεία Τρόνων. Και λέει ο Νικόδημος, λέει, καλά, μπορούμε να ξαναμπούμε στην κοιλιά της μάνας μας και να ξαναγεννηθούμε? Και του λέει, δεν σου μίλησα γι' αυτό. Σου μίλησα ότι πρέπει να υπάρχει το Άγιο Βάπτισμα. Δεν υπάρχει Άγιο Βάπτισμα, πρόσωπο Θεού δεν βλέπει κανένας. Ούτε μουσουλμάνος, ούτε ινδοϊστής, ούτε Τούρκος, ούτε κανένας. Μόνο ο Ορθόδοξος και εκείνος να είναι σωστός απέναντι του νόμου της Εκκλησίας.
1: Ναι. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω ένα σχόλιο σας για τον Ισλαμισμό και τους Οθωμανούς, γιατί είδαμε τον Πάπα ότι πήγε στους Τούρκους και του προσκύνησε κιόλας.
0: Αφού δεν πιστεύει τίποτα, αφού δεν είναι εκκλησία, είναι εκκλησία του Σατανά, εκκλησία πονηρευωμένων. Δεν είναι εκκλησία. Η εκκλησία είναι εκείνη που, ναι μεν είναι μαζεμένη πολύ, αλλά έστω και δύο να είναι ορθόδοξοι, εκεί είναι η εκκλησία και εκεί είναι όλοι οι νόμοι της εκκλησίας.
1: Άρα υπάρχει στην ουσία έτσι μια συνεργασία αυτών των πονηρών με αυτό που ονομάζεται ισλαμοποίηση, γιατί βλέπουμε ότι στην Ελλάδα έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε κάτι διαφορετικό και εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει και μια αντικατάσταση πληθυσμού.
0: Ναι, οπωσδήποτε, ήδη έχει υπάρξει. Είναι μέσα στην Ελλάδα, είναι κάπου 5 εκατομμύρια αλλόθρησκοι.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά έχουν αυτοί? Αν πάμε εμείς και μιλήσουμε για το Μοχαμέτη, θα μας κόψουν το κεφάλι. Αυτοί έρχομαι μέσα εδώ. Πού είναι η Ελλάδα, πού είναι η αστυνομία, πού είναι οι δεσποτάδες, πού είναι οι παπάδες, πού είναι οι θεολόγοι, πού είναι όλα αυτά? Άρα εμείς έχουμε άδικο πάλι. Ναι, αν είναι να είμαστε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους και να κάνουν όλα αυτά που κάνουν, ναι, να είμαστε εκτός αυτών.
1: Κατανοητό είναι αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς παίρνουν θέση αυτοί οι πολιτικοί, οι οποίοι από ό,τι γνωρίζω εγώ δεν είναι καν Έλληνες.
0: Από εκεί και πέρα τι περιμένετε?
1: Τι να περιμένει κάποιος δηλαδή, από ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες?
0: Ναι.
1: Είδαμε σε αυτές τις εκλογές 4 άτομα να ορκίζονται και στο Κοράνι μες στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Βλέπετε.
1: Και αυτό λέει πολλά.
0: Θα αφήσω εγώ τον ομοφιλόφιλο ή τον αυτόν που ορκίζεται στο Κοράνιο να μπει μες στη Βουλή. Δεν είμαστε καλά.
1: Καλά, η Βουλή είναι γεμάτη από τέτοιους πλέον γέροντα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Στην ουσία ο ομοφιλόφιλος, για να το πάρουμε, γιατί υπάρχουν ομοφιλόφιλοι εκεί πέρα έξω οι οποίοι παρεξηγούνται, οι οποίοι πάνε κόντρα στην Ελλάδα, κόντρα στον Χριστό και αντιδράνε και κάνουν. Ένας ομοφιλόφιλος έχει υποκύψει στα πάθη του.
0: Ακριβώς.
1: Τα οποία πάθη, κατά τη δική σας άποψη και τη δική μου, δεν είναι στο σωστό δρόμο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Σρέτ. Δεν μπορούμε με αλλόθρησκους να συμπροσευχόμεθα όπως κάνει ο Πατριάρχης. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε το ίδιο. ότι είμαστε εκκλησία και εμείς, εκκλησία και οι παπικοί, εκκλησία και οι προτεστάντες, εκκλησία και οι γυναίκες οι οποίες δεσποτάδες και παπαδίνες και εδώστο, όλα αυτά είναι ψέματα του σατανά, είναι ψέματα μέχρι αηδίας. Δεν μπορεί να τα δεχτεί αυτά ένας Ορθόδοξος, και αυτό κάνουμε κι εμείς. Ας βρεθεί λοιπόν κάποιος να μας κατηγορήσει ότι κάνουμε κακώς, και να βγούμε δημοσίως και να τα πούμε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι, όχι τι λέει ο καθένας
1: Μητροπολίτης.
0: Ναι,
1: ναι, ο κάθε, τι λέει η Ορθοδοξία, όχι τι λέει ο κάθε παπάς.
0: Α, την άλλη φορά πήγε ο Ιωνίας και ήταν δύο που κάνανε απεργία πείνας. Ακούστε τώρα τι τους λέει. Άλε ρε, μην είσαστε ανόητοι. Τραβάτε να κάνετε το εμβόλιο και να ζείτε σαν άνθρωποι. Ας το πει αυτό ο επίσκοπος, που είναι υποχρεωμένος να σου λέει την αλήθεια, ότι πρέπει για να σωθείς πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Να μην υποχωρείς στα θέματα της πίστεως, αλλά να είσαι μέχρι θανάτου, και τότε ο Θεός θα κάνει αυτό που πρέπει.
1: Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος, μια καθοδήγηση για το τι κανόνες, ας το πω έτσι απλά και λαϊκά, πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ώστε να μπορούμε να βρούμε την ευτυχία και να ζούμε.
0: Ακριβώς.
1: Να ζούμε γαλήνια.
0: Η ευτυχία, κύριε Γρηγόρη μου, είναι ότι αυτά που είπε ο Θεός. Ο Θεός δεν κάνει λάθος. Ο Θεός δεν μας λέει ψέματα για να μας πάει κάπου αλλού. Μας λέει την αλήθεια. Αυτό θα κάνετε, εκεί θα κάνετε. Εμείς έχουμε ζήσει και ζούμε τόσα πράγματα, ας πούμε, μέσα στο μοναστήρι μας, που μας έχουν αφήσει πολλές φορές ούτε με 5 ευρώ. Την άλλη μέρα που ήταν να πληρώσουμε τους εργάτες, ανοίγουμε το σιρτάρι και βρίσκουμε 70.000 μέσα. Και όχι μόνο μια φορά, πολλές φορές. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε την αλήθεια. Αυτό που προσβεύουμε, που είναι της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε, ας πούμε, εκπτώσεις, όχι. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Προτιμούμε να μας σκοτώσουν σε ένα σκηνί όλους, παρά να υποχωρήσουμε. Γιατί η υποχώρηση είναι απώλεια της Βασιλείας Ρώνων.
1: Γι' αυτό σας ονομάζουν και το τελευταίο κάστρο της Ορθοδοξίας.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι, δεν δέχεστε να υποκύψετε στο χρήμα.
0: Ακριβώς. Όχι μόνο στο χρήμα. Δεν δεχόμεθα να υποκύψουμε στο χρήμα, γιατί είναι ειδωλολατρία. Δεν δεχόμεθα να γίνουμε ομοφιλόφιλοι, γιατί είναι σαρκολατρία. Δεν δεχόμεθα τίποτα, γιατί είναι κατάλυση της Ορθοδοξίας.
1: Αυτό κάποιοι δεν το σέβονται όμως. Ποιος έχει σπείρει τη διχόνοια στο Άγιο Όρος? Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, οι περισσότερες μονές να μην λειτουργούν ορθόδοξα?
0: Γιατί, να σας πω. Εμείς είμαστε σαν τις μαϊμούδες, που προσπαθούν να μιμηθούν ξένα πρότυπα. Εμάς ο ίδιος ο Θεός μας ελευθέρωσε από τον τουρκικό ζυγό. Ο ίδιος ο Θεός μας έκανε τόσα πράγματα που δεν μπορούμε ούτε να τα μετρήσουμε. Λοιπόν, και γι' αυτό είμαστε κόντρα σε όλα αυτά τα διαβολίστικα των πολιτικών και των δεσποτάδων και των παπάδων και των αυτών. Ας βγει ένας να βγει να μας πει ότι σύμφωνα με τον νόμο του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας κάνουμε λάθος. Δεν μας το πει.
1: Δεν μπορούν νομίζω να σταθούν απέναντί σας.
0: Όχι. Γι' αυτό προσπαθούν με τα δικαστήρια. Γι' αυτό προσπαθούν με τα ψέματα. Ψέμα, δεν χορταίνουν.
1: Και επειδή έχουμε μπροστά μας περίπου 7 λεπτά, θέλω να μου πείτε με ποιο τρόπο κατάφεραν να δημιουργήσουν έτσι μια νέα αδελφότητα και να διεκδικήσουν από την Ιερά Μονή Σφιγμένου κάποια πράγματα και να σας ονομάσουν φυσικά καταληψίες.
0: Ναι. Εγώ έχω από το 70, από το Μάιο του 70 εκεί. Πότε έγινα καταληψίας? Άρα εγώ έκανα αυτό που είναι ο νόμος του Αγίου Όρους. Θα πάει εκεί ένας, θα κάτσει ένα χρόνο σαν δόκιμος, μετά θα γίνει ρασοευχή, μετά θα γίνει μεγαλόσχημος, μετά θα γίνει, αν πάρει άλλες εξουσίες, όλα με τη σειρά. Μετά, πες, έχω 55 χρόνια, κύριε Γρηγόρη, εγώ δεν δικαιούμαι χρησικτησία, ας πούμε, να είμαι ελεύθερος? Ενώ οι άλλοι, οι οποίοι δεν αφήνουν τίποτα όρθιο, είναι σε όλα εντάξει, πήγανε φράξαν εκεί πέρα που περνάμε, που περνάνε και τα πυροσβεστικά, και μας λένε ότι εμείς φράξαμε ένα κομματάκι στη γωνία του κονακιού του δικού μας για να κάνουμε ένα κήπο. Και θέλουν και αυτό να το κρεμίσουν.
1: Ναι, εντάξει, σας πολεμάνε, αυτό είναι δεδομένο πλέον. Ναι,
0: ωραία.
1: Όλες οι μονές σας πολεμάνε ή συγκεκριμένες?
0: Όλες.
1: Όλες. Σύσσωμα λοιπόν, οι υπόλοιπες μονές σας πολεμάνε.
0: Μάλιστα.
1: Και οι ρωσικοί?
0: Τώρα δεν είμαι και να σας πω για όλα τα μοναστήρια. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, αλλά ποιο είναι το αυτό που είναι το...
1: Το σημαντικότερο.
0: Το σημαντικότερο.
1: Ότι όλοι μνημονεύουνε.
0: Ότι όλοι μνημονεύουνε τον Βαρθολομαίο. Δεν σκέφτονται αυτό που κάνει. Χωρίζει, χώρισε τη Ρωσία στη μέση. Τώρα θέλει να χωρίσει και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Δεν το φτάνει το κακό που έκανε. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι σε λίγο θα πρέπει να δώσει λόγο στο Θεό, έχει γίνει σαν μαϊμού πλέον.
1: Ένα σχόλιο για τον Ιερώνυμο.
0: Τάλε κουάλε.
1: Το ίδιο πράγμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τι να πω, πώς θα αποφύγουμε αυτή την κατάσταση? Ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση? Εγώ μια λύση έχω σκεφτεί, γέροντα, και θέλω την άποψή σας.
0: Ναι.
1: Διότι λέω ότι οι νέες γενιές δεν μαθαίνουν την αλήθεια. Οι νέες γενιές με τη σχολική ύλη, με αυτούς τους καθηγητές, δεν θέλω να τους σουβαλιάσω όλους, οι περισσότεροι όμως δεν τους διδάσκουν τα πράγματα που πρέπει να τους διδάξουν. Δεν υπάρχει δηλαδή μια εθνική συνείδηση, μια πνευματική επανάσταση ώστε να καταλάβουν πού πρέπει να πάνε και πώς πρέπει να προχωρήσουν.
0: Όταν βλέπετε, κύριε Σερέτη, ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, δεσποτάδες, παπάδες, να φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν την ομοφιλοφιλία σαν κάτι φυσικό, από εκεί και πέρα μην ψάχνει να βρεις. Τελειώσανε. Έχουν τελειώσει, όπως τότε όταν ήταν ο Δεσπότης Χριστός, λέγανε εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσέως. Εσάς, αυτόν τον Χριστό δεν τον γνωρίζουμε. Βέβαια, πώς θα τον γνωρίσετε? Και πώς θα τον γνωρίσετε και τώρα, όταν ας πούμε εσείς οι ίδιοι σκάβετε τα θεμέλια του σπιτιού σας?
1: Να. Ένα τελευταίο σχόλιο για την νεολαία. Τι μήνυμα στέλνετε σε αυτούς τους νέους εκεί πέρα έξω που μας ακούνε?
0: Η νεολαία και όλοι όσοι μας ακούνε είναι υποχρεωμένοι να κρατάνε τα ήθη και τα έθιμα τους. Κάθε κράτος το οποίο ξεφτίζει τα ήθη και τα έθιμα του είναι καταδικασμένο εξαφανισμών. Ας ψάξουν, ας βρούνε πού ακριβώς υπάρχει η αλήθεια και τότε να ενσωματωθούν στην αλήθεια. Η αλήθεια σώζει. Το ψέμα είναι ψέμα και είναι για λίγο σκοπό. Αυτό κάνουν οι αγιορείτες. Θέλουν να αφανιστούν, στο καλό να πάνε. Εάν έχουν αυτά τα, τα πώς το λένε, αυτά τα πρότυπα και αυτά τα, πέστε μου την άλλη, την, μια άλλη 15ετία, ναι, πόσο θα είναι ο κόσμος.
1: Σε 15 χρόνια από τώρα,
0: ναι,
1: θα έχει ενσωματωθεί η τεχνολογία, δεν θα σκέφτονται πλέον, θα χρειάζονται την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουν εγκλωβιστεί σε ένα, ένα πολύ διεφθαρμένο και βρώμικο σύστημα που θα έχει δολοφονήσει την πνευματικότητά τους.
0: Ακριβώς. Τώρα είναι και ένα άλλο. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή τι προσπαθούν να κάνουν με αυτές τις τεχνητές νοημοσύνες? Να διώξουν τον Θεό από τη γη και να ετοιμάσουν ένα Θεό επίγειο που θα πηγαίνουν όλες οι γυναίκες και θα ρωτάνε την τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνουμε, πώς να σωθούμε, τι να κάνουμε, να παντρευτούμε, να χωρίσουμε. Θα είναι όπως ήταν παλιά οι μάγισσες.
1: Ναι.
0: Έτσι θα είναι. Και δεν θα είναι για καλό. Θα είναι για πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο κακό. Και αλίμονο σε αυτούς που έχουν συνηθίσει να προδίδουν την πίστη τους και την πατρίδα τους. Εμείς είμαστε Έλληνες μέχρι το κόκαλο. Όσο και να μας πολεμήσουνε, όσο και να μας βάλουν μέσα στη γη, εμείς αφωνάζουμε και μέσα από τη γη ακόμα είσαστε, πώς το λένε, κάλπιδες, δεν είσαστε αυτό που θέλει ο Θεός, είσαστε άνθρωποι που το μόνο που, που προσπαθεί να αφανίσει την θρησία του Θεού από τη γη και να ετοιμάσει ένα τεχνικό διάβολο Θεό.
1: Μια τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Ναι. Τελικά γέροντα, το φως θα νικήσει το σκοτάδι?
0: Οπωσδήποτε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε. Και ένας Έλληνας να μείνει, ένας, λέει ο Άγιος Θόδωρος Στουδίτης. Αν είναι δύο και συμφωνούμε.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: σας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσε.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ίστο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
3: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

0: Όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: η φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Πουτώντας τα δάχτυ, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μάθει στο γέλιο στη κλίση.

Ιδανικά Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη ετοιμά σου. Γιατί όπως